0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις.

0: 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Καλή σας μέρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος μαζί φυσικά με όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας και εδώ στο ραντεβού μας καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή και από τις 6 μέχρι και τις 8. 120 λεπτά για λεπτολόγους, 2 ώρες για εμάς που τα κάνουμε πιο χοντρικά. Έτσι ενημερωνόμαστε, βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο, χωρίς άγχος, αντικειμενικά. Ακούμε αληθινή μουσική, πίνουμε το καφέ μας ήσυχα και φυσικά επικοινωνούμε. Ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, βοηθάει ο ένας τον άλλον κάθε μέρα να ξεκινήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε και σήμερα. Μαζί μας, Isomat.

Η αλήθεια είναι περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η τελευταία Κυριακή, σημερώματα Κυριακής, μετά το Σάββατο δηλαδή, να αλλάξει και λίγο η ώρα, να προλαβαίνουμε λίγο παραπάνω ξημέρωμα. Γιατί αρχίζει και μοιάζει πάρα πολύ με Γενάρη, παιδιά. Όχι με Γενάρη, με Δεκέμβριο. Και Δεκέμβριος είναι ο χειρότερος από όλους τους μήνες όσον αφορά του ότι αργεί να ξημερώσει. Καλημέρα σε όλους σας. Εδώ επικοινωνούμε 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber το 89 Rainbow. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και καλή διάθεση για να το κάνουμε. Άμα κρίνω από την Άννα Μαρία, μακρινό από τη Δανάη, μακρινό από το φίλο μου, το Βαγγέλη από Φλόρινα, ο Ηλίας Ογούσιος. Καλημέρα στο Σωτήρη από Βέρεια, στο Δημήτρη από Λαγκαδά, στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Έτσι λοιπόν, εδώ ξεκινήσαμε ήδη να επικοινωνούμε με τον καιρό να έχει μια θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς για το αστικό κέντρο. Όταν ξεκίνησα για να έρθω από το Τριάδι ήταν στους 12 βαθμούς. Λογικό είναι. Σχετική υγρασία τσιμπημένη προς τα πάνω σήμερα. Μας είχε συνηθίσει σε ποσόστο γύρω στο 50-55%, στο 67% έχει άπνοια και θα φτάσει τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Εκεί θα γίνει αυτό αργά το μεσημεράκι, νωρίς το απόγευμα. Είναι καλές οι συνθήκες γιατί είναι έθριος ο καιρός και δεν ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σήμερα στις 7 του Οκτώβρη.

ένα από τα θηλυκότερα συγκροτήματα της ηλεκτροπόπ μουσικής σκηνής δεκαετία του 80, ήταν και New Order. Το True Faith βέβαια έκανε νούμερο ένα παντού και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων σε όλο τον κόσμο, και τότε είχαμε τους δίσκους, τα βινήλια. Λοιπόν, συχνά πυκνά μιλάμε και βλέπετε τι έγινε και στην Κρήτη, παιδιά. Όπου όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση, δηλαδή μεγάλο, τεράστιο όγκο βρόχινου νερού μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί αυτό να συγκρατηθεί, να απορροφηθεί, εν πάση περιπτώσει, και το θέμα αυτό το συναντάμε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι η Κήτη του Ρέματος Αγίου Παύλου Ευαγγελίστριας, που είναι και κατηφορικό από την Άνω Πόλη, το οποίο καταλήγει στην Εθνική Αμήνης, που πάντοτε βουλιάζει. Γίνεται δηλαδή πλωτή στην κυριολεξία. Τώρα λοιπόν έρχεται η διπλωματική εργασία μιας απόφοιτης εκεί από το τμήμα πολιτικών μηχανικών του ΑΠΘΙΤΑ, της Ελένης Γερούση, η οποία συνάδει πολύ με αυτό που συμβαίνει κυρίως σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως επίσης και στην Ινδία. Δηλαδή χρησιμοποιούν πιο γήινα υλικά και, αν θέλετε, η χρησιμοποίησή τους γίνεται για την απορροφητικότητα. Σας έλεγα για την Ινδία ότι χρησιμοποιούν τα ανθρώπινα περιτώματα και συγκεκριμένα ένα κονίαμα άνθρακα. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα είναι κάτι το βρωμερό και το αντιαισθητικό, αλλά το χρησιμοποιούν γιατί είναι πιο πολύ απορροφητικό όσον αφορά τον ασφαλτοτάπητα πάντοτε. Εδώ τι θα κάνει? Εδώ θα χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά πραγματάκια, το οποίο είναι η λύση βασισμένων στη φύση, όπως σας είπα. Είναι η εφαρμογή φυτεμένων συστημάτων βιοσυγκράτησης σε θέσεις στάθμευσης και η εφαρμογή κήπων βροχής σε διαθέσιμους χώρους, αλλά και εκεί που είναι η στάση των λεωφορείων. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή έχουμε υψηλή δόμηση σε αυτές τις περιοχές και μεγάλη στεγανοποίηση, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το νερό δεν έχει που να πάει, δεν απορροφάται και κάνει χυμάρους. Έτσι λοιπόν, με αυτό το σύστημα θα βελτιωθεί κατά πολύ. Βέβαια, σε μια πολύ ακραία συνθήκη βροχής δεν θα προλάβει να κάνει και πολλά πράγματα, θα βοηθήσει όμως πολύ περισσότερο από ότι το υπάρχον σύστημα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Γεια σου Στέφη μου, καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Τόλι, τον ακρίτατο φίλο μου. Καλημέρα τον Δημήτρη από Πρέβεζα και σε όλη τη φαμίλια. Καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στη Βιβί, εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας που επικοινωνούμε. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ούτε στην περιφερειακή οδό, ούτε φυσικά στο κεντρικό οδικό δίκτυο υπάρχει πρόβλημα στην πόλη, ούτε στους επαρχιακούς δρόμους και στις τρεις εισόδους της πόλης. Είναι νωρίς ακόμα, αργότερα αυτό θα αλλάξει, αλλά να ξέρετε, με το που θα αλλάξει και θα αρχίσει να δυσχεραίνει η κατάσταση, εδώ είμαστε, θα επικοινωνήσουμε μαζί. Τώρα λοιπόν πρέπει η αντίληψή μας να είναι αυξημένη και πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, γιατί πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς να πιτσιλάει, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει ένα πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ και επιλέγεις το χρώμα σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ φυσικά.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, αληθινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Με τη μαγιά του ραδιοφώνου επιστρέφουμε στο στούντιο της πρώτης καλημέρας. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο να έχετε σε εσάς που έχετε βγει ήδη στους δρόμους και πηγαίνετε στις δουλειές σας ή σαν επαγγελματίες. Μέσα στην πόλη και εκτός πόλης, στο εθνικό οδικό δίκτυο είσαστε. Όμορφα και ωραία συντροφιά θα είμαστε, παρεούλα, συνοδηγός σας θα είμαι εγώ και αργότερα οι υπόλοιπες εκπομπές. Και είχαμε την υπογραφή της νέας σύμβασης για την ολοκλήρωση και τη βελτίωση του λιμένα αλλιευτικών σκαφών που στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδική. Το είχαμε ξαναπεί το θέμα. Τώρα αυτή η σύμβαση είναι ύψους 6,3 εκατομμυρίων ευρώ, η συμπληρωματική. Συνολικά το έργο θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια και έχει να κάνει με τη δημιουργία και την επέκταση, την πάκτωση επίσης της προβλήτας και από τις δύο πλευρές. Θα υπάρχει ένας ανεξάρτητος κυματοθράφστης για να γίνει το λιμενισμό των αλλιευτικών σκαφών που θα μπορεί να φιλοξενεί πλέον ο νέος Μαρμαράς 150 αλλιευτικά σκάφη με ασφάλεια, ό,τι καιρό και κάνει έξω. Και γίνονται και άλλες εργασίες γενικότερα για την βελτίωση, γιατί είχαμε πάρα πολλά θεματάκια. Θεματάκια που τα τελευταία δύο χρόνια βασανίζουν τον. Την παραλία εκεί στο Μαρμαρά και φυσικά το λιμάνι, με καθυζήσεις, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή ακόμη και των διαβατών της περιοχής εκεί που βρίσκονται στην παραλία, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρχε σαφής, σωστός και επίσης ένας ασφαλής λιμενισμός για τα σκάφη και κυρίως τα αλλιευτικά, τα εμπορικά.

Εντάξει, αυτό έρχεσαι να το αμφισβητήσεις κιόλας, το Money for Nothing. Αλλά κάνανε επιτυχία με αυτό το τίτλο και με αυτό το τραγούδι Dire Straits. Ήρθε επιτέλους ο Μάρκο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, χθες η ώρα, 10 η ώρα. Τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών. Έφτασε στη χώρα μας. Σήμερα, παιδιά, θα γίνεται χαμό, Σάββατο, έτσι. Όσοι έχετε σκοπό να περάσετε από το κέντρο και δεν έχετε κάποια συγκεκριμένη δουλειά, προφανώς και θα πρέπει να αλλάξετε σχέδια, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έχει τη συνάντηση που θα κάνει με τον κύριο Γεραπετρίτη, μετά θα κάνει με τον Πρωθυπουργό. Πέφτουν πάνω στο τραπέζι και συζητήσεις για τα οπλικά συστήματα των F-35 που θα πάρουμε. Δηλαδή, δεν τα παίρνουμε με full οπλικά συστήματα, αγοράζουμε έξτρα. Ας πούμε, υπάρχει ένας πύραυλος βεληνικούς 200 χιλιόμετρων, ο οποίος δεν προδίδει τη στέλ θέση που έχει το αεροπλάνο, παραμένει αόρατο στα ραντάρ. Έτσι και το κάνει ακόμη χειρότερο, δεν μπορείς να το ανακαλύψεις. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουμε και δύο ακόμα διαφορετικού είδους πυράβλους, οι οποίοι έχουν βεληνικές από 1000 χιλιόμετρα ο ένας, 1200 χιλιόμετρα ο άλλος. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πάνθυνα, δεν θα κοστίσουν τίποτα, το ακριβώς αντίθετο. Πανάκριβα είναι, θα μιλήσει και στην Πνίκα, έτσι θα πάει εκεί πέρα στην κοιτίδα του δημοκρατικού πολιτισμού που έχουμε στη χώρα μας. Γενικότερα, αν θα καθίσετε στο σπίτι και δεν έχετε τι να κάνετε και θέλετε να κάνετε μερεμέτια, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκινά από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια Chroma.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 89 Rainbow.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε

0: Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Πήγε 7 η ώρα. Η πρώτη ώρα κύλησε πάρα πολύ όμορφα. Έτσι θέλουμε να κυλήσει και η δεύτερη ώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη και να μην ξεχνιόμαστε 7 Οκτωβρίου. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου ήδη από τις 6 και υποδέχομαι όλους εσάς εδώ στην υπέροχη συντροφιά μας για να κάνουμε ό,τι κάνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, να φτιάχνουμε τη μέρα μας κάτω από τις καλύτερες συνθήκες στο ξεκίνημά της. Με την επικοινωνία μας, με την αληθινή μας μουσική, με την ενημέρωσή μας την αντικειμενική, γενικότερα με αυτή τη μαγική, αλλά όχι μυστική συνταγή. Μια άλλη μια φορά, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους και όλες.

Παίζει η πιο ρυθμική, μουσική και μελωδική τρέλα. S.I. από τους Aerosmith. Συχνά πυκνά σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, βλέπουμε τα άστρα και σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι. Να πάμε στο διάστημα. Έχει περάσει από το μυαλό όλων των παιδιών, δεν το συζητάμε, πολλές φορές μάλιστα. Και να είναι και περιπετειώδες αυτό το ταξίδι, να συναντήσουμε και εξωγήινους μέχρι που μεγαλώνουμε και καταλαβαίνουμε ότι αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο, έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία είναι να γίνεις επαγγελματίας αστροναύτης, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, απαιτεί δηλαδή υψηλή ευφυΐα και πάρα πολύ εκπαίδευση. Και ο δεύτερος είναι να είσαι πελούσιος, να έχεις πάρα πολλά χρήματα, γιατί 750.000 δολάρια είναι μια υποτροχιακή πτήση. Εκεί που νιώθεις λίγο αυτή την έλλειψη βαρύτητας. Και 60 και πλέον εκατομμύρια δολάρια αν θέλεις να κάνεις μια πολυήμερη τροχιακή αποστολή. Μάλιστα. Πόσα παίρνει οι αστροναύτες, παιδιά? Κατητής παραπάνω από 152.000 δολάρια. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι με τα δικά μας δεδομένα και ο μισθός τους κυμαίνεται. Έχουν τρεις κατηγορίες, Α2, Α3, Α4, όχι σαν τις σκόλες αναφοράς, όπου ο νέο προσλαμβανόμενος ξεκινάει από την Α2, 5.400 και φτάνει τα 8.600 ο έμπειρος. Αυτός δηλαδή που έχει κάνει ήδη μια πολυήμερη και σε κάποιες περιπτώσεις πολύμηνη διαστημική αποστολή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, θεωρείται έμπειρος αστροναύτης ένας βουλευτής από τη στιγμή που παίρνει 6.000 ευρώ περίπου.

Satisfaction, Rolling Stone. Καλημέρα στην Νίκη, τι, Νίκη, σου κάνει εντύπωση. Α3 κατηγορία, βέβαια, όχι Α4. Αυτοί παίρνουν 8.600 οι αστροναύτες με το ελληνικό κοινοβούλιο. Αλλά πού να πας και στους ευρωβουλευτές, 15.000 το μήνα. Ευρώ, ναι, για να μην μπερδευόμαστε, όχι δινάρια. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, καλημέρα και στον Ηλία Ακούς, και ο οποίος μου λέει ότι κάπου ακούστηκε στις ειδήσεις ότι έπεσε ένα τεράστιο αντικείμενο φλεγόμενο προς διαβατά. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι η αλήθεια πλάκα, αλλά δεν είναι. Είναι κάτι σοβαρό από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το ψάξω, δεν ξέρω, για να σας ενημερώσω. Ήρθε και με αυτήν την διαστημική ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, όπως έχω και την ενημέρωση ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλης Ινιαουρίτου, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει την ταινία Digger, και ο άνθρωπος αυτός βέβαια έχει σκηνοθετήσει και τεράστιες επιτυχίες, αυτή τη στιγμή δέχεται έντονη κριτική. Και μάλιστα στα Rotten Tomatoes έχει μόνο ποσοστό 51%. Έρχονται λοιπόν Γκιγέρμο Ντελ Τόρο και Αλφόνσο Κουαρόν, και οι δύο αυτοί μαζί με τον Ινιαουρίτου είναι Μεξικανοί και αποτελούν την τριάδα των περίφημων σκηνοθετών, να τον υποστηρίξουν και να πούνε ότι κάθε έργο δεν είναι το ίδιο. Θα συμφωνήσω, δεν συγκρίνεται με τα προηγούμενα που κάναν τεράστια επιτυχία ή βραβεύτηκαν με Όσκαρ. Επίσης θα συμφωνήσω. Και ότι, να λέει, το ίδιο έγινε με το Blade Runner ή με το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος. Και εδώ όμως δεν χρειάζεται η σύγκριση. Θα διαφωνήσω μαζί τους, γιατί άλλες ταινίες και αυτές, και κάποιες άργησαν να γίνουν αποδεκτές από το κοινό. Είναι γεγονός αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στάθηκαν στο πλευρό του και πρέπει ο καθένας να έχει σε αυτές τις περιπτώσεις ιδία άποψη, δηλαδή να δει την ταινία όπως ιδία άποψη πρέπει να έχεις και όταν διαλέγεις το χρώμα σου για να κάνεις τις βαφές που θέλεις στο σπίτι σου, στο δωμάτιό σου, στο γραφείο σου. Τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα, αυτό που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium, και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια. Χρώμα.

0: Οι ονειροπόλοι έχουν και ανεπτυγμένη φαντασία. Η φαντασία είναι γενεσιουργός αιτία της ευφυΐας και της δημιουργίας, και επιστημονικά μάλιστα. Αρκεί να σας πω ότι τα συγγράμματα επιστημονικής φαντασίας προηγήθηκαν των επιτευγμάτων που έγιναν. Έτσι λοιπόν το Imagine του John Lennon στον αέρα της πόλης, και επιστρέφουμε για να δούμε την κίνηση, γιατί η περιφερειακή οδό έχουμε θέμα, παιδιά. Από ανατολικά προς δυτικά ξεκινώντας, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, από το κόμβο της Τούμπας μέχρι να φτάσετε και στα Πεύκα, θα συναντήσετε τμηματικά πάρα πολύ κίνηση, θα πάτε και σημειωτών. Από την άλλη πλευρά, επίσης αυξημένη, από το κόμβο της Νέας Ευκαρπίας, αρχίζει η κατάσταση και γίνεται δυσκολότερη στην άνοδο μετά το 424, μέχρι να φτάσετε Επταπύργιο, και ξαναπιάνει αυτό από το κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης έχουμε στο καθοδικό ρεύμα εδώ το δικό μας από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από Βούλγαρη μέχρι Μάρκου Μπότσαρη, και το σημείο της Χάνθ, και αυτό αρχίζει και ζορίζει. Η Εγνατία στο κομμάτι της Καμάρας προς το κέντρο, και το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, από το κομμάτι των Αμπελοκήπων μέχρι τη συμβολή της κάτω με την Εγνατία μάλλον.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Βελμάρ κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Βελμάρ, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Βελμάρ. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

No One Like You, Scorpions, αγαπημένοι, στο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Καλή σου μέρα, Νικολέτα. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα στον φίλο μου τον προβατάρι, τον Δημήτρη, και όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ, αλλά και στο Μετρό. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα, παπάς και κόρη. Στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα επίσης στον Βασίλη του Μαντούδη και τον Χρήστο τον Δεμερτζή, στη συντροφιά μας την όμορφη εδώ στο 6943-8080-89 και τον Ηλία Τσιάρα. Μην ξεχάσω τον καλό μου φίλο. Και πάμε τώρα σε ένα γεγονός που μας βασανίζει ή, εν πάση περιπτώσει, θα μας βασανίσει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Έτσι γίνεται χειμωνιάτικα. Είναι όταν κρυώνουμε, και δεν μιλάω μόνο για εμπύρετη κατάσταση, μιλάω και για το γεγονός ότι θα έχουμε ένα συνάχι και έχουμε ερηνική συμφόρηση. Τι κάνεις εκεί? Υπάρχουν πολλά γιατροσόφια. Οι παλαιότεροι είχαν το νερό με ατμό, δηλαδή, τον ατμό δηλαδή, όπου έβαζε και μια πετσέτα έτσι για να κάνεις ισροφήσεις και να ημερύνεις πνοή, να ξεμπλοκάρει. Άλλοι σου λένε τι πρέπει να τρως, να ενυδατώνεσαι καλά, σπρέι φυσιολογικού ορού. Αλλά για μένα η λύση ουσιαστικά είναι μία: να χρησιμοποιήσεις όχι ζεστή κομπρέσα, βοηθάει τα αποσυμφορητικά και γρήγορη ανακούφιση. Όμως, προσέξτε, πρέπει κάποια στιγμή να τα σταματήσετε, γιατί αυτά σας βοηθάνε ψεύτικα να έχετε αποσυμφόρηση. Και αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι όταν κοιμόσαστε το βράδυ, γιατί εκεί εμφανίζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο, είναι να κοιμόσαστε με παραπάνω από ένα μαξιλάρια, δύο, αν αντέχετε και τρία, για να είναι λίγο πιο ψηλά η θέση του κεφαλιού και να μην φράζει η μύτη τόσο εύκολα. Γενικότερα όμως, θέλει λίγη υπομονή παραπάνω. Αυτό, τίποτα άλλο. Oh yeah.

Μια υπέροχη συνεργασία του Ben Moody από τους Evanescence, ο οποίος έγραψε και μελοποίησε το συγκεκριμένο τραγούδι, και την Αναστάσια, η οποία είναι στα φωνητικά μαζί του. Είναι πασπαρτού γιατί έχει φωνάρα. Everything Bears μέσα από το Fantastic Four. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα στην Εύα. Καλημέρα επίσης στην Αναστασία. Και κάπως έτσι κλείνουμε τις καλημέρες. Σιγά σιγά φτάνουμε στο να σας αποχαιρετήσω. Πριν σας αποχαιρετήσω, εγώ θα σας πω ότι είναι μία περίοδος αλλαγών. Και κάνουμε και αλλαγές στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, σε οποιοδήποτε χώρο με το βάψιμο. Σκέφτεσαι μια αλλαγή λοιπόν στο χώρο σου. Επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια, χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα και έχει μια ουδέτερη μυρωδιά. Για να μην σου φορτώνει τη μύτη έτσι με μυρωδιές οι οποίες είναι δύσκολες. Δηλαδή, επίλεξε Ισομάτ Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Ισομάτ. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Εσείς παραμένετε εδώ σε λίγο Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογγελάκης μαζί με την Ίνα Νεκταρίδου και την Μαρία Μανατίδου μέχρι και τις 11. Από τις 11 μέχρι και τις 2 θα είναι η Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 Θοδωρής Κουτσαλάκης. 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. Καλή σου μέρα, καλή μου φίλη Σωτήρη Εφημιάδου και στο Σωτήρη. Τότε η τελευταία καλημέρα είναι αυτή. Συνεχίζουμε με Νίκο Μπογιατζή 5 με 8 και 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Σας αποχαιρετώ με Bon Jovi, Living on a Prayer και Sweet Home Alabama από Lynyrd Skynyrd. Και σας εύχομαι να είστε καλά, να είσαστε όσο το δυνατόν πιο ήρεμοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 89 Rainbow.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Πώς είπατε, καλημέρα σας.
9: Τιριρίμ τιμ τιμ.
8: Τιριρίμ τιμ τιμ. Δύσκολα είμαστε σήμερα.
9: Καλημέρα, κορίτσια.
8: Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Να σου πω, Ρενίνα, δεν γίνεται το πρόβλημα. Μα κάνει εκείνε τι ωραίε ασκήσει φωνητική που μα έχει κάνει μια μέρα να ανοίγει λίγο φωνή, να μην βγαίνω σαν τη σωτηρία Μπέλου μετά από τέσσερα πακέτα. Άφιλτρα πρωί-πρωί να πούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήλθατε. Είναι Τετάρτη. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Μαζί σας εδώ μέχρι και τις 11 θα γίνουν πράγματα και θάματα.
2: Να είστε μαζί μας, γιατί και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα. Θα περάσουμε φανταστικά.
0: Μαζί μας και ο Μασούτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Την παρέα μας φυσικά και ο Μασούτης με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί.
0: Λοιπόν, μανάρια.
2: Για πες.
0: Story time.
2: Ναι.
0: Πρωινό. Mm-hmm. Να χαίρεστε που ήρθα στην ώρα μου σήμερα.
2: Γιατί?
0: Γιατί την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, κάποια στιγμή, λίγο πριν την Μαρτίου. Εκεί, στα μέσα της διαδρομής, σταμάτησε ο σειρμός.
2: Έλα. Εγώ που ήρθα από Καλαμαριά Μαρτίου, εκεί ήμουν στο track 2. Στο track 1 ήμουνα.
0: Στο track 1. Ναι.
2: Τέλος πάντων, κατέβηκα και είδα ότι απέναντι είχε ένα σουρφούρ λίγο. Είχε έναν άδειο σειρμό που έφυγε όμως εκείνη την ώρα. Και λέω, ό,τι σκαημένο στο track 1.
1: Αυτά τα προβλήματα είναι για σας που παίρνετε μετρό,
2: παίρνετε
1: λεωφορεία, εμείς με το αυτοκίνητο, ένα πρόβλημα
2: έτσι,
1: έχουμε.
2: Να ψάχνετε να παρκάρετε εσείς
1: αυτό,
2: με το αυτοκίνητο.
1: Αλλά βρίσκουμε συνήθως εύκολα.
0: Τέλος πάντων, σταμάτησε για πάρα πολύ λίγο, αυτό θέλω να σας πω.
2: Αυτό εδώ κάνα 2 λεπτά, ρε παιδί μου.
0: Κάνα 2 λεπτά.
2: Ναι, όταν καθυστερεί για κάποιο λόγο ένα σειρμός, αυτά έχουν μεταξύ τους μια απόσταση ασφαλείας ηλεκτρονικά.
0: Υπολογίζουν
2: που είναι το ένα, ναι. Και σταματάνε λίγο πριν.
0: Εντάξει.
2: Καλό είναι αυτό δηλαδή. Μην αγχώνεστε.
0: Αυτό είναι για καλό γίνεται. Μην αγχώνεστε.
2: Αν δεν σταματούσε.
0: Θα ήταν το πρόβλημα. Ας μην βάζουμε τέτοια στο μυαλό μας.

0: Καλημέρα, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ο Αντώνης περνάει δύσκολα.
1: Πώς να μην γράει, αχ, που να μην ξημέρωνε, παιδιά.
0: Ναι,
1: με αυτά
0: εγώ...
1: που ακούμε σήμερα πάλι.
2: Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ.
0: Τι
2: πολύ
0: είναι?
2: Στενοχώρια.
0: Τι συμβαίνει?
2: Νίκος Καρβέλας, σαν να βύσει.
0: Τι γίνεται, Νίνα?
2: Ξεμάλιασμα, ξεκατίνιασμα. Πάει, Μαρία μου, το σουηδικό μοντέλο. Βέβαια, το έχω ξαναφέρει.
0: Αυτό που είμαστε όλοι μαζί. Να χωρίσουμε σαν Καρβέλας Βύση. Να μένουμε στο ίδιο σπίτι.
2: Βέβαια, το έχουν ξαναπεράσει αυτοί. Αλλά τώρα πάλι υπάρχει κρίση στη σχέση τους, γιατί λέει έχουν και καλλιτεχνικές διαφορές.
1: Και οικονομικές.
2: Και οικονομικές. Ο Καρβέλας είναι, λέει, απλός λαϊκός καλλιτέχνης και δεν θέλει αυτά τα πράγματα, ΟΑΚΑ και υπερπαραγωγές και πολύ ακριβά εισιτήρια και αυτά. Οπότε αυτό
0: τώρα
2: ήταν...
0: ένα δίκιο το έχει ο Καρβέλας, θα πω. Ναι.
1: Καλά, με τον τρελό είμαστε πάντα, έτσι.
2: Ναι. Και μετά οικονομικές διαφορές. Ναι. Μιλάνε για χιλιάδες ευρώ, λες και είναι παιδιά. Φραγκοδίφραγκα, έτσι.
0: Τι χιλιάδες, εδώ μιλάνε για εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Εκατομμύρια.
1: Αυτό που μας βρήκε.
0: Ησύχασε, κύριε Καλέ.
1: Δεν μπορώ να το, να το μεταβολήσω, που λένε.
0: Δεν μπορείς.
2: Μα είναι το θέμα της ημέρας. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή.
0: Δύο είναι τα ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα. Επειδή διάβασα πολλά και άκουσα πολλά.
2: Το καλλιτεχνικό και το οικονομικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, το ένα είναι το καλλιτεχνικό. Το όπου εντάξει, συνδέεται και με το οικονομικό. Όπου ο Καρβέλας ζητάει κάποια χρήματα γιατί τα τραγούδια που παίξαν στη συναυλία είναι όλα δικά του.
2: Ναι, αυτά τα χρήματα λένε ότι τα πήρε όμως πριν από τη συναυλία.
0: Μέσω εταιρείας πνευματικών δικαιωμάτων.
2: Ναι, επειδή όμως δεν βγήκανε κέρδη από αυτό, ήταν τεράστια παραγωγή, ναι. Οπότε δεν ήταν κερδοφόρο όλο αυτό. Λένε ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε άλλα. Ναι, Αντώνη μου, τώρα είναι πράγματα αυτά.
1: Όχι,
0: σαν να κάνω εκπομπή με τη γιαγιά μου, τη Γιάννη.
1: Καλό κακό να μην μας βρει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα.
1: Καλημέρα. Περιμένουμε εννοείται τα μηνύματά σας στο Viber του 89Rainbow. 6943-80-80-89. Πείτε μας ό,τι θέλετε για τον Καρβέλα, για τη Βύση. Καλημέρες. Εδώ.
0: Τώρα που μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο, αρχίζουμε να κοιτάμε το σπίτι λίγο διαφορετικά, θέλω να σας πω εγώ. Για να σοβαρευτούμε, να πούμε λίγο και το χορηγό μας. Και ειδικά τη στέγη όταν ξεκινούν οι βροχές. Αν φτιάχνεις ή αλλάζεις κεραμοσκεπή, σκέψου όχι μόνο το πρακτικό αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα. Κεραμίδια Κιέβε για κεραμοσκεπές που ξεχωρίζουν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ μας στέλνετε μηνυματάκι και μας λέτε, μη λέμε και πολλά πολλά για τον Καρβέλα, γιατί μπορεί να μπουκάρει μέσα στο στούντιο και να κάνει ζημιά.
1: Είναι ευέξαπτος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πως είναι ο Καρβέλας, αλλά απ' την άλλη, να σας πω κάτι. Αυτά που διάβασα ότι δήλωσε χθες σε σχέση με το ότι δεν συμφωνεί, λέει, έχει πάρει λάθος δρόμο η Ανούλα. Mm. Τώρα στα 67 της πήρε λάθος δρόμο και αυτή. Τι πράγμα, ρε παιδί.
2: Νόμιζα το είχαμε αφήσει αυτό το θέμα πίσω μας. Να, τώρα με έπιασε πάλι το.
0: Τι λες, Αντώνη, αυτά.
1: Τα έχει καρδία, Αντώνη μου. Τα έχει καρδία.
0: Αυτά είναι οι θεσμοί της χώρας μας τώρα.
2: Μα γι' αυτό πονάω τώρα. Τι θα πονέσουμε για τα πολιτικά και τις εκλογές.
0: Ναι. Τι μας νοιάζει. Τάχα. Τι μας ξημερώνει. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα.
1: Πάμε. Καλημέρα όλη μέρα και θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Με ήλιο θα κυλήσει, 15 βαθμοί, άπνοια, υγρασία ψηλά. Έχουμε τη Βύση και τον Καρβέλα, έχουμε και την υγρασία στο 71%.
0: Oh mon dieu. Λοιπόν, σαν βγεις στον πηγεμό για τη δουλίτσα, θα είναι μακρύς ο δρόμος, γιατί και σήμερα ο περιφερειακός, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι πάρα πολύ φορτωμένος με πολλές καθυστερήσεις, σχεδόν σε όλο του το μήκος και στα δύο ρευματάκια ή τέλος πάντων σε όσα ρευματάκια έχουν απομείνει, γιατί με τα έργα του flyover δεν ξέρω πώς τη βγάζετε καθαρή. Και πώς κινείστε στον περιφερειακό. Έχω πολύ καιρό να βγω.
1: Καφεδάκι και υπομονή.
0: Άνα, γεια σου. Λοιπόν, στο κέντρο η Τσιμισκή είναι πεντακάθαρη. Έχει μόνο έτσι ένα κοκκινισματάκι εκεί στη Χάνθ, κλασικά. Η Εγνατία επίσης ρολάρει καλά. Λίγες καθυστερήσεις στην Αριστοτέλους. Αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια Κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 89 Rainbow.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Αυτή ήταν η Τίνα Τέρνερ, The Best, στον 89 Rainbow. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Και θέλουμε να μείνετε μαζί μας έως τις 11, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε στο viral της ημέρας, που προέρχεται από μια εκπομπή τηλεπαιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το The Chase. Αυτό είναι.
1: Ναι. Με τη Μαρία Μπεκατόρου.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Okay.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο προσεκτικά, γιατί παιδιά, δεν πά να γίνονται επαναστάσεις. Δεν πά να γίνονται χαμός, πόλεμοι, αυτά. Το θέμα που απασχολεί τους πάντες είναι η Βύση. Γενικά.
3: Η εμβληματική ηρωίδα του Λέοντος Τολστό είναι η Άννα.
4: Βύση.
3: Καρένινα.
0: ναι τώρα. Τι βιβλία, τι θέατρο. Δεν πά να διαβάζεις, δεν πά να βλέπεις. Ήξερε ο Τολστόι τη Βύση.
2: Τολστόι Νίκο, δεν τον λέγανε στο μικρό. Το Λέον ήταν καλλιτεχνικό.
0: Ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνο μαζί σας. Στην παρέα μας φυσικά και ο Μασούτης, που φέρτος γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Και εκεί θα βρείτε νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στον αγαπημένο Μασούτη, Mr. Grant και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Στην Ιαπωνία θα πάμε τώρα, γιατί εκεί έγινε τη Δευτέρα ένας διαγωνισμός ύπνου. Γελάμε εμείς. Κοιμήσου όσο πιο γρήγορα μπορείς. Το έπαθλο ήταν 11.000 ευρώ.
0: Ωραίο έπαθλο.
1: Πολύ ωραίο έπαθλο, ναι.
2: Ούτε τις οντισιών δεν θα περνούσε, ούτε bootcamp δεν θα με βάζαν.
1: Και εγώ το ίδιο. Ξάπλωναν, λέει, οι άνθρωποι σε αναπαυτικά στρώματα. Οι ειδικοί αισθητήρες εκεί κατέγραφαν και τα στάδια του ύπνου, σκέψου. Χαμηλός φωτισμός υπήρχε έτσι για να δημιουργεί ατμόσφαιρα.
0: Σου δίνανε δηλαδή.
1: Ναι. Και κάποιοι είχαν και τα αρκουδάκια τους έτσι για να χαλαρώσουν. 90 λεπτά ήταν η αποστολή.
2: Μάλιστα. Βοηθήματα από στόματος και τέτοια, φαντάζομαι όχι. Ήταν μόνο έτσι με μουσική σκέψη.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσε να πάρει κάτι, ας πούμε.
0: Βοηθήματα, φίλε. Τι.
2: Με ελατονίνη, ρε παιδί μου, ξέρω, πασιφλόρα.
0: Σιγά. Ποιο κοιμάται με πασιφλόρα, τώρα ας μιλήσετε. Ναι. Ας μιλήσει ο κόσμος.
1: Ακούστε τώρα, λέει, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά την ημέρα.
2: Τι λέει, ρε φίλε. Αξιοζήλευτη.
1: Ναι, κέρδισε μία κυρία και είπε θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να κάνει μετακόμιση.
0: Α, νόμιζα για φιλανθρωπίες. Να τα δώσει τον Καρμέλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και υπέροχη Τετάρτη σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Ελπίζουμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Και αμέσως τώρα πάμε στην κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα.
2: Βεβαίως. Τη μνημονεύσαμε κατά κάποιον τρόπο πριν, που είπαμε για Καρένινα. Ανοιχτό που λέτε αφήνει η Μιμή Ντενίση το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.
0: Αχα.
2: Φίλες. Ναι. Ίσως και να έχει έρθει ο καιρός να ασχοληθώ και με την πολιτική. Και αν το κάνω θα είναι μόνο γιατί αισθάνομαι ως έχω κάτι να προσφέρω.
1: Ένα βλέπεις, γιατί όταν όλα τα άλλα τα κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία, λες τι μου έμεινε, ας το κάνω κι αυτό.
2: Και πάντα είναι το οποίο εδώ που τα λέμε στην πολιτική.
0: Χρειάζεται.
2: Να αρχίσουμε να ραβόμαστε.
0: Ναι.
2: Εσείς φτιάξτε φορέματα για την πρεμιέρα του κόμματος.
0: Εγώ θα πάρω και καπέλο.
1: Ναι. Δεν θα πάμε έτσι στις μιμείς στο νόμα.
2: Καρέγγινες, δεν θα είστε λίγο.
1: Πρέπει να πάμε λίγο γκράντε.
0: Εννοείται πως πρέπει. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Τα πράγματα δεν έχουν χαλαρώσει, δυστυχώς. Υπάρχει αρκετή κίνηση και αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως στον περιφερειακό, σχεδόν σε όλο του το μήκος, ειδικά στο δυτικό κομμάτι, εκεί λίγο πριν το Παπαγεωργίου, αλλά και στο κομμάτι από τις 40 εκκλησίες μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αρκετά φορτωμένη και η Τσιμισκή αυτή την ώρα, σε ένα μεγάλο της κομμάτι, η Εγνατία είναι πιο χαλαρή. Πολύ πολύ φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι τουλάχιστον και τη Νέα Ελβετία.

0: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες.
1: Φτάνουμε.
0: Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.
1: Πόσο είναι το 10 λεπτά?
0: Έλεος.
1: Εγώ περιμένω

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: 89 Rainbow.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
9: Καλημέρα σε όλους, μείνετε μαζί μας έως τις 11. Πάντως εμείς και αυτή την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και λίγο αργότερα θα παίξουμε Βρες το ψέμα.
0: Βεβαίως.
8: Όλα αυτά θα γίνουν εδώ. Αλλά τώρα ήρθε μια τραγουδάρα. Αγαπάμε. Πάρα πολύ όμως. Είναι η Radiohead και το Creep στον 89.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα.
1: Στην παρέα μας είναι και το Vodafone TV, που έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές, Disney Plus, HBO Max, οπότε διαλέγει σειρά και καλή προβολή.
0: Ήρθε η ώρα για...
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Θα προτιμούσες να ξέρεις το μέλλον σου ή να ξαναζήσεις μία χρονιά από το παρελθόν σου? Εδώ σας θέλω.
1: Εδώ μας θέλεις.
0: Μιλήστε, Νίνα.
1: Δύσκολο. Εγώ δεν θέλω spoiler. Επίσης δεν μπορώ να έχω άγχος για το τι θα γίνει. Οπότε θα προτιμούσα να ξαναζήσω μια καλή χρονιά από το παρελθόν. Δηλαδή τότε που ήμουνα πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη, χωρίς να το ξέρω βέβαια τότε, χωρίς να το εκτιμώ ιδιαίτερα.
3: Κατάλαβες, δεν είναι χαρούμενη τώρα που είναι μαζί μας.
0: Το κατάλαβα.
3: Το παραβλέπουμε αυτό, πάμε παρακάτω.
0: Δεν το εκτιμάς, Νίνα, γιατί δεν εκτιμάς, Νίνα.
3: Αργότερα θα λες τι ωραία που ήταν τότε.
1: Πω, με κατάλαβα. Τι να κάνω. Επίσης, θα ήθελα να ζήσω μία χρονιά από το παρελθόν που είχα άτομα γύρω μου που τώρα δεν τα έχω. Και να ζήσω έτσι κάποιες στιγμές που μου λείπουν τώρα. Πολύ.
0: Λογικό. Εντάξει, θα σου δώσω. Αυτό το δίνω. Εγώ, παιδιά, θα πάω στο μέλλον. Γιατί κοιτάω μπροστά? Γιατί αυτό το νοσταλγία.
1: Είσαι φουτουρίστρια.
0: Η αλήθεια είναι πως είμαι και γενικά είμαι λίγο ένα βήμα
3: μπροστά. Πάντα,
0: ναι. Οπότε θα πάω στο μέλλον, θα είμαι δύο βήματα μπροστά.
3: Αυτό είναι το δίλημα βασικά. Εγώ θα προτιμούσα να ξαναζήσω μια χρονιά από το παρελθόν, βασικά συγκεκριμένα. Θα πήγαινα πέρσι.
1: Α, την Νίνα τη λέτε όμως, έτσι.
3: Παίρνοντας μαζί μου τα νούμερα του Τζόκερ τη προπερασμένη εβδομάδα με τα 9 εκατομμύρια. Και μόλις ξαναρχόταν το φέτος, η συγκεκριμένη ημερομηνία θα τάπεζα. Έτσι. Και θα είχαμε 9 εκατομμύρια και θα παίρναμε από 3. Κάτι το οποίο συνέβη και τώρα.
1: Γιατί
3: δηλαδή,
1: τώρα τι παίρνουμε, Αντώνη?
3: Ναι, αυτό,
1: τρία πήραμε. Ναι.
3: Και έτσι θα καθόρισα και το μέλλον μας. Κατάλαβες, είναι πλήρης χωροχρονική.
1: Είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Αντώνης. Για πείτε κι εσείς 6943-80-80-89.
0: Σε λίγο φυσικά ανακοινώνουμε και τα αποτελέσματα από το Instagram. Γιατί κάθε μέρα μετά το τέλος της εκπομπής, στο Instagram του 89 Rainbow ανεβαίνει το δίλημα της ημέρας.

0: υπέροχος, αγαπημένος, λατρεμένος Chris Rea στον 89 Rainbow. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Και σήμερα στο δίλημα της ημέρας συζητάμε. Θα προτιμούσες να ξέρεις το μέλλον σου ή να ξαναζήσεις μια χρονιά από το παρελθόν σου? Η Μαρία εδώ υποστηρίζει ότι θέλει να πάει στο μέλλον, να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Ενώ εγώ και ο Αντώνης θέλουμε να ξαναζήσουμε μια χρονιά.
2: Εγώ το έκανα σκουλικότρυπα. Θα ξεκινούσα από το παρελθόν και θα έφτιαχνα το μέλλον μας.
1: Αλλά να βγούμε κερδισμένοι από αυτό.
2: Βέβαια, γι' αυτό
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ανακοινώσω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Instagram. Το μέλλον ψήφισε το 40% και το παρελθόν το 60%.
2: Σημαίνει πράγματα αυτό, έτσι.
0: Πολλά πράγματα σημαίνει αυτό. Να τα σκεφτείτε, θέλω, το βράδυ πριν, εκεί που δεν κοιμάστε. Το κρεβάτι.
2: Τι ωραία που ήταν τότε.
0: Μπράβο.
1: Να εκτιμήσουμε πράγματα που έχουμε ζήσει και που τότε μπορεί να μην τα εκτιμούσαμε όσο έπρεπε κανονικά. Ο Ιάσονας πάντως λέει με μήνυμα: μία χρονιά από το παρελθόν. Το μέλλον δεν θέλω να το ξέρω. Έχω αρκετό άγχος και χωρίς spoilers. Αυτό που είπα και εγώ. Δεν θέλω spoilers. No spoiler.
0: Και ο Ηλίας λέει: καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να γυρνούσα στο παρελθόν για να διάβαζα περισσότερο και να γινόμουν πιλότος που μου αρέσει. Αχ, ρε Ηλία.
2: Ωραίο.
0: Πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Να. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Νομίζω ότι είναι οριακά καψούρικο αυτό το τραγούδι των Rolling Stones.
1: Ναι, είναι λίγο χαμαναμάν.
0: Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
2: Στην παρέα μας και ο Μασούτης που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον. Καλημέρα όλη μέρα, it's a beautiful day, 17 βαθμοί, άπνοια, υγρασία όμως ψηλά, 70%.
0: Ναι. Δεν μπορώ ρε παιδιά άλλο με την υγρασία, στην κλίση κάποιος.
2: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας στεγανοποιήσουμε.
2: Το μεσημέρι πάντως θα φτάσουμε στους 23 βαθμούς.
0: Και βολτούλα στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Όχι ότι δεν έχει κίνηση, έχει, ειδικά στον περιφερειακό. Απλά εστιάζεται σε ένα κομμάτι δυτικά, στο ύψος από τον κόμβο των Πεύκων μέχρι και λίγο πριν το 424. Και ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Το κέντρο είναι πεντακάθαρο. Η Λαγκαδά είναι αρκετά φορτωμένη στο ανέβασμά της. Το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28 Οκτωβρίου μέχρι και την Βούλγαρη. Μένετε μαζί μας, διότι σε λίγο παίζουμε Βρες το ψέμα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: 89 Rainbow.
6: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
7: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

0: είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Βρες το ψέμα. Με δώρο κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Ο 89 Rainbow παίζει Βρες το ψέμα. Κερνάει Anna's Chicken by Brothers in Law. Παίξε μαζί μας και κέρδισε ένα γεύμα για δύο άτομα με crispy fried chicken και λαχταριστές επιλογές από το Anna's Chicken. Γιατί πώς να το κάνουμε, κάποιες νίκες είναι πιο νόστιμες από κάποιες άλλες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που θα μας φέρει ο Αντώνης. Μία από αυτές είναι το ψέμα. Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, θέλουμε να μας στείλετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα στο Viber στο 6943 8080 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός φυσικά θα κερδίσει και θα βγει μαζί μας στον αέρα.
2: Βρες το ψέμα.
3: Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό. Είμαστε σε παράξενα νησιά.
0: Παράξενα.
3: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει νησί στην Ισλανδία όπου κατοικούν περισσότεροι παπαγάλοι του Ατλαντικού, τα γνωστά τα puffins.
0: Ωραία είναι αυτά.
3: Από ό,τι άνθρωποι.
0: Εγώ προτιμώ τα muffins. Λιχούδα.
3: Μια Μάρθα είναι the muffins στην κυρία μετά. Λοιπόν, δύο. Υπάρχει νησί στη Μεσόγειο όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε
1: τέλειο νησί.
3: Τρία. Υπάρχει νησί στη Βραζιλία όπου ζουν χιλιάδες δηλητηριώδη φίδια και απαγορεύεται η πρόσβαση.
0: Ποιο είναι το ψέμα?

0: Επιστρέφουμε αμέσως μετά το παιχνίδι μας. Μαζί μας έχουμε και την Καλλιρόη, η οποία απάντησε και σωστά και πιο γρήγορα από όλους. Καλημέρα, Καλλιρόη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Και εμείς μια χαρά. Είσαι στο σπίτι, στη δουλειά που βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο σπίτι και σιδερώνω αυτή τη στιγμή και σας ακούω φυσικά.
0: Θεά, είσαι θεά. Πες μας λίγο, ποιο ήταν το ψέμα?
1: Το δεύτερο ήταν για τα κινητά τηλέφωνα που απαγορεύονται.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένα νησί που να απαγορεύονται τα κινητά.
0: Θα θέλαμε βέβαια.
2: Είπατε ότι θα θέλατε. Και δεν σας πίστεψα, να σας πω την αλήθεια.
0: Καλλιρόη, εσύ θα πήγαινες, Καλλιρόη, σε ένα τέτοιο νησί χωρίς κινητά?
1: Θα πήγαινα, ναι.
2: Για πόσες μέρες?
3: Δικός μου άνθρωπος.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Να σας πω, αυτό στην πράξη θα φανεί.
0: Εγώ θα πήγαινα για ένα retreat 10 ημερών για να ησυχάσω για λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, να είμαι ειλικρινής απόλυτα.
3: Ναι.
0: Ότι το θέλω το story μου.
2: Ναι,
0: το θέλω το ίντερνετ.
3: Εγώ θα πήγαινα για ένα retreat 10 μηνών, να μην σου πω και 10 ετών, χωρίς κινητό.
0: Αυτό δεν είναι retreat. Αυτό είναι κανονικό επεισόδιο της ζωής.
2: Μια χαρά. Καλλιρόη.
0: Λοιπόν, Καλλιρόη μου, ξέρεις τι έχεις κάνει? Ξέρεις, λέω, ότι έχεις κάνει?
1: Έχω κερδίσει.
0: Έχεις κερδίσει, αλλά έχεις κάνει και αυτό. Καλλιρόη, μπράβο, έχεις κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα στο Anna's Chicken by Brothers in Law. Καλή όρεξη.
1: Υπέροχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, καλημέρα.
1: Και εσείς, καλημέρα.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Είναι το Rainbow Morning Show, η εκπομπή που αγαπάτε, η εκπομπή που γουστάρετε, με Αντώνη, Μαρία και Νίνα.
1: Πάντως υπάρχει ένα πράγμα που νομίζω ότι αρκετός κόσμος δεν ξέρει για τα κεραμίδια. Ότι δεν είναι ένα χρώμα και τέλος. Έχεις αποχρώσεις, διαφορετικές γραμμές, άλλο ύφος. Ουσιαστικά επιλέγεις και εκεί αισθητική, όπως κάνεις με το υπόλοιπο σπίτι. Και δε κεραμίδια για να έχει χαρακτήρα και η στέγη.
0: Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση της ΟΛΦ και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα ο εντοπισμός στο βυθό του Λιμένα και συγκεκριμένα στο σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτας περίπου 1000 βομβών.
2: Γιατί λέγαμε τι άλλο έλειπε από το θερμαϊκό
0: του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1000 βόμβες υπάρχουν στο λιμάνι, στο βυθό της θάλασσας.
1: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα.
2: Τώρα θυμήθηκα, παιδιά, μια ιστορία από τα παιδικά χρόνια εκεί στην Ήρυσο. Ναι, όταν παρατηρήσαμε με την Καλλικριτική. Υπήρχε ένας ψαράς από αυτούς με το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, που πουλούσαν, ο οποίος λεγόταν Μπόμπας. Αλλά σκέφτηκα τώρα, ας πούμε, να περνάει για να φωνάει. Άιντε ψάρια, γοφάρια, βόμβες, τορπίλες.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Άιντε ψάρια. Κατάλαβε. Μου άρεσε.
2: Έλα. Θυμάμαι πολλά από αυτά.
1: Βάλε και νάρκες μέσα.
2: Ψάρια, νάρκες, βόμβες, τορπίλες.

0: είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει στο στούντιο σήμερα.
1: Εδώ η συζήτηση έχει πάει τώρα στο αν βγαίνει πασιφλόρα σε υπόθετη μορφή, παιδιά. Γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια με αυτά που διαβάζουμε, με αυτά που.

0: Γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, προνόμια εκπτώσεις vodafonesigiu.gr.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, γι' αυτό τα πασιφλόρες.
0: Λοιπόν, στο δράμα Βύση Καρβέλας βγήκε τετρασέλιδο δελτίο τύπου από Άννα Βύση.
2: Νέο επεισόδιο.
0: Σήμερα το πρωί, η οποία γράφει το εξής: εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή.
1: Τραγουδάρα γίνεται αυτό εντωμεταξύ, έτσι. Γράφω στίχους τώρα.
2: Μεγάλη επιτυχία θα γίνει.
0: Αντώνη, όντως. Όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω όπως έκανα άλλωστε μια ζωή.
1: Καταπέλτιση.
0: Λέει η Άννα Βύση. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης, με δέσμευση Νίκου Καρβέλα να τα επιστρέψει.
1: Ανατριχιαστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι.
2: Και λεπτομέρειες.
0: Παιδιά, τι έχει γίνει. Παιδιά, πού πάμε.
1: Άντε να κοιμηθούμε πάλι σήμερα.
0: Έχω να πω και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Δεν θέλω να ξεχνιέστε.
2: Πες τα κι αυτά.
0: Παιδιά, ήρεμα τα πράγματα. Έχετε πάει όλη δουλίτσα. Θέλω να πάτε γραφείο και να σκεφτείτε το δράμα Βύση Καρβέλα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: 89 Rainbow.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
9: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη.
2: Ναι, ναι, είναι.
0: Έχω φρακάρει, παιδιά.
2: Φτάσαμε και στη μέση της εβδομάδας. Καταλαβαίνετε το σοκ της Μαρία σήμερα, έτσι. Είναι φοβερό πράγμα για τη σχέση αυτή Νίκου Άννας. Πάντως, μερικές σχέσεις θέλουν δουλειά. Η σχέση σου με τη στέγη θέλει κεραμίδι και ΕΒΕ. Για έναν κόσμο δομικά καλύτερο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας και ήρθε η ώρα για τα ζώδια.
1: Ήρθε.
0: Για ακούστε και αυτό.
2: Star System. Τι λένε σήμερα τα άστρα.
0: Κρυός, η μέρα σου είναι σαν να ανοίγεις παράθυρο για να πάρεις αέρα και παίρνεις φασαρία. Κλείσε γρήγορα γιατί θα σε πιάσει πονοκέφαλος.
3: Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν να βρίσκεις καλύτερη διαδρομή για να πας στο ίδιο μέρος. Τουλάχιστον γλιτώνεις τις λακκούβες.
0: Δίδυμε, η Τετάρτη σου είναι σαν ιδέα που έρχεται ενώ κάνεις κάτι τελείως άσχετον. Γράψ' την και άσε για λίγο το οργανωμένο πλάνο.
1: Σήμερα
0: δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω γιατί.
3: Έχει σοκαριστεί, ξέρουμε. Να. Καρκίνος, η Τετάρτη σου είναι σαν να μετακινεί σε έναν καναπέ και να αλλάζει όλο το σπίτι. Μικρή αλλαγή σήμερα, μεγάλη ανακούφιση αύριο.
0: Λιοντάρι, μέσα τη εβδομάδα σε βρίσκει σαν πρόβα όπου ανακαλύπτει ότι μπορεί να παίξει αλλιώ την σκηνή. Δοκίμασε νέο τρόπο χωρί να φοβηθεί ότι χάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πάντα θέλει.
3: Ναι. Παρθένος, η μέρα σου είναι σαν να βρίσκει ένα μαγικό ραβδάκι. Χρησιμοποίησε το με σύνεση, δεν είσαι ο Harry Potter.
0: Ζήγος, Τετάρτη, σαν παρέα που ξαφνικά συμφωνεί σε ό,τι λες. Απόλαυσε το, γιατί σπάνια το σύμπαν σου κάνει τέτοια χάρη.
3: Σκορπιός, η μέση της εβδομάδας σε βρίσκει σαν κλειδί που ανοίγει κλειδωμένη πόρτα. Άνοιξε, αλλά σκέψου τι μπορεί να δεις.
0: Τοξότης, η μέρα σου είναι σαν μικρή εκδρομή και ξεκίνησε για δουλειά και κατέληξε περιπέτεια. Κράτα ανοιχτά τα μάτια, όχι μόνο το GPS.
3: Εγώ καιρός, η μέρα σου είναι σαν αστείο του εργοδότη σου που μόνο εσύ γελάς. Δεν χρειάζεται να νιώθεις άβολα, ούτε όμως να ζητήσεις και αύξηση.
0: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν σταθμός που ακούγεται με παράσιτα. Δεν θέλεις να αλλάξεις συχνότητα, μη ζητάς όμως και τραγούδια.
3: Και τα ψαράκια βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά. Η μέρα σου είναι σαν βάρκα που σε πάει όπου να είναι. Προσοχή που θα σε βγάλει όμως.

0: Καλημέρα, είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Χαλάνε οι σχέσεις, χαλάνε και τα κινητά και τι κάνεις, πηγαίνεις στη Vodafone.
0: Τουλάχιστον για τα κινητά έχεις κάτι να κάνεις.
1: Μπράβο, εκεί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν μέσα σε μία ώρα, γρήγορα και αξιόπιστα, για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα για την αναλογική επανάσταση, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή, παιδιά, κάνει μια επανάσταση διαφορετική από τις άλλες. Αφήνει
1: τα
0: όλα
1: κινητά.
0: Τα κινητά, τις βίλες, τα αυτοκίνητα,
1: τα τάμπλετ, τα λάπτοπ.
0: Και πάει έτσι σε λίγο πιο αναλογικά πράγματα.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση. Η σημερινή μας αναλογική αποστολή είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
1: Τέλεια. Θα διαβάσουμε.
2: Όχι. Αν θέλετε να μάθετε να κάνετε κάτι απλό σήμερα, ξέρω εγώ, να δέσετε μια γραβάτα, να αλλάξετε μια λάμπα, να φυτέψετε ένα φυτό σε μια γλάστρα, δεν ξέρω τι θα χρειαστεί. Πριν ανοίξετε βίντεο how to, YouTube, ξέρω εγώ, tutorials και τέτοια, ρωτήστε κάποιον που πιθανόν να το ξέρει.
0: Δηλαδή άνθρωπο.
2: Ναι, άνθρωπο. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε τον Optimus για αυτά, αλλά προς το παρόν άνθρωπο, ναι. Λοιπόν, ένα μάστορα, έναν ειδικό, έστω έναν ξερόλα, και ας βγει λάθος. Θα σας το δείξει, θα σας πει και δύο ιστορίες άσχετες.
1: Να πιούμε και ένα καφέ μαζί του, ρε αδερφάκι μου.
2: Να τον πιείτε, γιατί να μην τον πιείτε.
3: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: φορά και έναν καιρό στην Άγρια Δύση. Καλημέρα σε όλους, είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Καλημερούδια να πούμε σε όλους εσάς που στείλατε μηνυματάκια. Να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια Κέβε. Και γενικά θα ήθελα να ξέρετε κάτι που εγώ σου δεν το ήξερα. Το έμαθα τώρα από το χορηγό. Ότι τα κεραμίδια δεν βγαίνουν μόνο σε ένα χρώμα. Βγαίνουν σε πάρα πολλά. Εγώ νόμιζα ότι βγαίνουν στο κλασικό κεραμιδί. Εδώ τώρα με το Κέβε όμως έχουμε μάθει ότι υπάρχουν και άλλα χρώματα και γενικά το στυλ φτάνει μέχρι πάνω στο σπίτι, παιδιά. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Θα πάμε λίγο για κερουλί.
1: Ναι. Καλημέρα όλη μέρα. Θα το ξαναπώ όπως ο φίλος μου ο Μπόνο. It's a beautiful day.
0: Oh yeah.
1: 17 βαθμοί, ένα μποφοράκι, νοτιαδάκι. Υγρασία σταθερή, αμετακίνητη, 70% παρακαλώ. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 23 βαθμούς, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.
0: Είναι πάρα πολύ ήρεμα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Βλέπω λίγη κινησούλα έτσι παραπάνω, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Τσιμισκή εκεί στο ύψος της Αριστοτέλους και Εγνατία στο ύψος του Συντριβανίου. Κλασικά Κωνσταντίνου Καραμάλη, σταμάτα ξεκίνα από ανάληψη έως Νέα Ελβετία.
1: Μείνετε εδώ μαζί μας. Σε λίγο παίζουμε Μάντεψε Ποιος.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια Κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: 89 Rainbow.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Morning Show και ήρθε η ώρα για...
1: Μάντεψε ποιος.
0: Λοιπόν, μάντεψε ποιος παρέα με την Admiral, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών καταστημάτων με 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με ποιότητα που ξεχωρίζει και τιμές που αξίζουν. Εμείς σας δίνουμε τρία στοιχεία, εσείς βρίσκετε το πρόσωπο και όσο πιο γρήγορα το μαντέψετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δωροεπιταγή που θα κερδίσετε.
2: Και από 1 έως 15 Οκτωβρίου με αγορές άνω των 60 ευρώ κερδίζετε δωροεπιταγή 20 ευρώ για την επόμενη αγορά σας, με αγορές 100 ευρώ και άνω κερδίζετε δωροεπιταγή 30 ευρώ. Ισχύει στα καταστήματα Admiral και online στο admiralsports.shop. 2-31-0-3-20-3-84. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει παίζει μαζί μας. Μάντεψε ποιος.

0: αυτός είναι ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο.
1: Και όχι μόνο, υπάρχουν πολλοί.
0: Είναι το Rainbow Morning Show, ήρθε η ώρα να παίξουμε Μάτεψε Ποιος. Μαζί μας έχουμε την Αρίστη. Αρίστη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι γρυπωμένη?
2: Όχι, όχι.
0: Α, ακούστηκες λίγο
2: είναι
0: έτσι.
2: Και η φωνή είναι λίγο.
0: Α, τι ώρα ξύπνησες ρε εσύ, Αρίστη?
2: 8.
1: Α, βλέπεις.
0: Δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 10.30 δεν έχεις συνέλθει ακόμα. Θέλεις καφέ βαρβάτο.
2: Λοιπόν, ο πρώτος, εντάξει,
0: ναι, δεν έπιασε ο πρώτος. Θέλεις και δεύτερο νομίζω.
2: Και δεύτερο, ναι.
1: Αρίστη, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε?
2: Έτοιμη.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε τραγουδιστή.
0: Και σήμερα.
1: Και σήμερα, αν το βρεις, κερδίζεις 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Admiral. Το πραγματικό του όνομα ήταν Φαρόχ Μπουλσάρα. Τραγουδιστή ψάχνουμε.
2: Ναι.
0: Θα μας πεις κάτι?
1: Δεν. Κάνε μία μαντεψιά.
2: Freddie Mercury.
1: Yes. Είδες.
0: Πόσο γρήγορο το Google, ρε φίλε. Έλα, πες μας το Google, αρες.
2: Λίγο, ναι.
0: Καταλάβαμε, ρε φίλοι.
1: Αχαρίστη, αχαρίστη. Έχεις κερδίσει μία δωρεοεπιταγή 50 ευρώ από τα καταστήματα Admiral.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Να είσαι καλά, παρακαλούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Rainbow Morning Show με Αντώνη, Μαρία και Νίνα.
1: Πάμε να φύγουμε. Πάμε Πράγα. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Πάμε Κάιρο.
0: Πάμε.
1: Γιατί η Aegean μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου. Ετοίμασε βαλίτσα και καλό ταξίδι.
0: Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα στο Βασίλη που έχετε τσιτσιριστεί κι εσείς με το δράμα που ζούμε από χθες με Βύση Καρβέλα.
1: Έχει αγχωθεί όλος ο κόσμος.
0: Λοιπόν, μέχρι αύριο, παιδιά, θα έχουμε αποφασίσει και σε ποιο team ανήκουμε. Αν και εγώ τίνω να είμαι team Βύση.
1: Και εγώ.
0: Σας το λέω.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ, Νίνα μου.
1: Ο Αντώνης είναι με Καρβέλα.
0: Ναι, εντάξει, θα το σκεφτεί κι αυτός λίγο. Θα διαβάσει. Θα διαβάσει.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρα team με τα Φοιτητόπουλα. Γιατί έχω και ένα Φοιτητόπουλο στο σπίτι. Να τα λέμε αυτά. Και team Φοιτητόπουλο είναι και η Vodafone και το Vodafone Sigiu. Γι' αυτό και έχει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around. Μπείτε στο vodafonesigiu.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.
1: Αύριο πάλι, ακριβώς στις 8, σας θέλουμε όλους εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα θα το αφιερώσουμε στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος και στους ανθρώπους που είναι εκεί και κάποιες φορές ξέρουμε ότι μας ακούνε.
1: Με πολλά πολλά φιλιά
0: πολλά,
1: και
0: πολλά
1: την αγάπη μας.
0: Εννοείται.

0: αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τεταρτούλα σήμερα, 7 του Οκτώβρη. Μιραφέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σου. Πάμε να ξεκινήσουμε ερωτικά, αισθησιακά, Still Got the Blues, Gary Moore, εδώ, στον 89.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

ακόμα πρωί και απολαμβάνετε το καφεδάκι σας. Έρχομαι με μια μικρή ελληνική δικαίωση, παιδιά, απέναντι στους Ιταλούς και αφορά φυσικά τι άλλο, τον καφέ. Για χρόνια, αν λέγαμε σε έναν Ιταλό ότι πίνουμε φρέντο εσπρέσο, υπήρχε μια σοβαρή πιθανότητα να σε κοιτάξει σαν να έχεις προσβάλει μόλις ολόκληρη την ιταλική κουλτούρα. Δεν ξέρω, σαν να το έχεις πει ότι σπάς τα μακαρόνια πριν τα βράσεις ένα πράγμα. Πάγω στο εσπρέσο, Dio mio, η Ροζιλία. Κι όμως φαίνεται να έχουν γυρίσει τα πράγματα και μετά από τόσα χρόνια που μας έλεγαν ότι καταστρέφουμε τον καφέ τους, τώρα τον πίνουν και αυτοί, τον σερβίρουν. Οπότε, a win it's a win. Εγώ αυτή την νίκη, παιδιά, θα την πάρω. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Μπράβο, Ελλάδα. Θα ήθελα βέβαια να χαρακτηριστεί σαν ένα pop προϊόν ο Φρέντο Εσπρέσο. Θα έπρεπε. Δικαιωματικά μας ανήκει. Αλλά τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε στο Viber στο 6943-80-80-89 πώς πίνετε τον καφέ σας. Πίνετε Φρέντο Εσπρέσο, πίνετε Φρέντο Καπουτσίνο ή είστε από αυτούς τους λολούς που επιλέγετε με 40 βαθμούς Κελσίου να πίνετε ζεστό καφέ. Είστε, έχετε πρόβλημα, αλλά θέλω να δω τα δημογραφικά μου, ρε παιδί μου. 6943-80-80-89 στο Viber. Και πάμε να συνεχίσουμε με Something Get Me Started, Simply Red, εδώ, στον 89 Rainbow.

άλλο είναι η φάση μου. Τα μηνύματα που έχω λάβει σίγουρα δεν είναι τα μηνύματα που περίμενα και πόσο μάλλον από τη Θεσσαλονίκη, τη μάνα του φραπέρε μπαγάσες. Δεν γίνεται να μου τα λέτε αυτά. Όλοι έχετε ξετρυπώσει από την Ιταλία. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Δύο μηνύματα έχω υποστήριξη του Φρέντο Εσπρέσο. Είναι Φρέντο Εσπρέσο χειμώνα καλοκαίρι, δεν αλλάζει με τίποτα που λέει η Ιλιάνα. Μαζί σου, Ιλιάνα. Μαζί σου. Εγώ δεν πίνω καν καφέ εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί το έχω πάρει προσωπικά. Τέλος πάντων. Φρέντο καπουτσίνο μέτριο και δεν συζητάω τίποτα άλλο. Ορίστε και μετά έχω κάποια μηνύματα. Π.χ. ο Γιώργος λέει καπουτσίνο ζεστό, ακόμα και Αύγουστο. Ο καφές για μένα πρέπει να είναι ζεστός. Τι λες ρε Γιώργο, τι λες ρε ψυχούλα που έχετε έρθει από τη Βενετία. Εγώ Γιώργο μου ξέρεις τι λέω. Να σου πάρουμε τα πολιτικά δικαιώματα. Δεν θα πρέπει να ψηφίσεις στη Θεσσαλονίκη και πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Όχι, να πας στην Ιταλία να ψηφίσεις. Συνεχίζουμε με Love Bites, The Flappard, εδώ, στον 89 Rainbow.

Υπάρχουν που λέτε τραγούδια που γράφονται σε μία νύχτα και υπάρχουν και εκείνα που χρειάζονται χρόνια. Ο Axl Rose δούλευε το November Rain πολύ πριν κυκλοφορήσει τελικά το 1991 και ήθελε μάλιστα να δημιουργήσει κάτι μεγάλο. Σχεδόν κινηματογραφικό έχει δηλώσει, με πιάνο, ορχιστρική αίσθηση και φυσικά εκείνα τα κιθαριστικά σόλο του Slash. Το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο έφτασε σχεδόν τα 9 λεπτά και που κατάφερε να φτάσει μέχρι το top 3 της στην Αμερική. Κάτι πάρα πολύ σπάνιο για ένα κομμάτι τέτοιας διάρκειας. Guns N' Roses λοιπόν και ένα τραγούδι πόσες φορές και αν το ακούσεις θέλεις να το αφήσεις να παίξει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. November Rain στον 89.

είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριση.

αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω.
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: 12 η ώρα ακριβώς και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Ραφαέλα Νικολούλη στο μικρόφωνο. Παρέα μαζί σου μέχρι και τις 2 που αλλού στον 89 Rainbow με πολύ πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σου. Πάμε να συνεχίσουμε τη δεύτερη μας ώρα με Roxanne, The Police, εδώ.

0: Rainbow και αναρωτιέμαι τώρα αν έχετε σκεφτεί ποτέ πόσος χρόνος χρειάζεται για να κάνεις πραγματικά κάτι σημαντικό για έναν συνάνθρωπό σου. Και παιδιά, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι λίγα λεπτά από το χρόνο σου, τίποτα παραπάνω. Σας τα λέω αυτά γιατί θέλω να σημειώσετε πολύ προσεκτικά τις επόμενες ημερομηνίες, καθώς πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στις 9 και 10 Οκτωβρίου η All Win Care μας καλεί να δώσουμε αίμα ή να εγγραφούμε ως δότες μυελού των οστών. Την Παρασκευή 10 με 1 στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα και το Σάββατο 10 με 6 στη Νέα Παραλία, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Όλη αυτή η συνεργασία γίνεται με την Πλάντη, την Juice Life, το Ιπποκράτιο και το ΑΧΕΠΑ και φυσικά με τη στήριξη της 4ης ΙΠΕ, το Απιθύτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπορείς να επισκεφτείς το allwincare.blandi.org.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Νίκος Καρβέλας σαν αβύση.
3: Τι γίνεται, Νίνα?
2: Ξεμάλιασμα, ξεκατίνιασμα. Πάει, Μαρία μου, το σουηδικό μοντέλο. Ο Καρβέλας είναι, λέει, απλός λαϊκός καλλιτέχνης και δεν θέλει αυτά τα πράγματα, ο ΆΚΑ και υπερπαραγωγές και πολύ ακριβά εισιτήρια και αυτά. Οπότε αυτό
3: τώρα ένα δίκιο το έχει ο Καρβέλας, θα πω. Ναι.
4: Καλά, με τον τρελό είμαστε πάντα, έτσι.
2: Ναι. Και μετά οικονομικές διαφορές.
3: Ησύχασες εκεί, καλέ.
4: Δεν μπορώ να το, να το μεταβολήσω, που λένε.
2: Δεν μπορείς.
3: Μα είναι το θέμα της ημέρας.
2: Ο Καρβέλας ζητάει κάποια χρήματα γιατί τα τραγούδια που παίξαν στη συναυλία είναι όλα δικά του.
3: Ναι, αυτά τα χρήματα λένε ότι τα πήρε όμως πριν από τη συναυλία.
2: Αποδόθηκαν μέσω εταιρείας πνευματικών δικαιωμάτων.
3: Ναι, επειδή όμως δεν βγήκανε κέρδη από αυτό, ήταν τεράστια παραγωγή, οπότε δεν ήταν κερδοφόρο όλο αυτό, λένε ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε άλλα. Ναι, Αντώνη μου, τώρα είναι πράγματα αυτά.
4: Όχι,
3: σαν να κάνω εκπομπή με τη γιαγιά μου, τη Γιάννη.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. 89 Rainbow.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και στα δικά μας εσωτερικά νέα. Αν έχετε περάσει τελευταία από τη Νέα Παραλία και έχετε δει κάποιες μεταλλικές κατασκευές, να ξέρετε ότι δεν είναι τυχαίο. Αυτές οι κατασκευές είναι εκεί για να στηρίζουν παιδιά τα δέντρα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης φαίνεται να δοκιμάζει για πρώτη φορά μια νέα τακτική, πρακτική, για δέντρα που έχουν πάρει κλίση, ώστε ουσιαστικά να προστατευτούν αντί να χαθούν με την επόμενη σφοδρή κακοκαιρία. Ήδη έχουν τοποθετηθεί στη ρήξη περίπου 15 δέντρα και μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η παρέμβαση για όπου υπάρχει ανάγκη. Ουσιαστικά θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται. Παράλληλα, διαβάζω εδώ ότι σχεδιάζονται και αλλαγές γύρω από το Μέγαρο Μουσικής, με περισσότερες φυτεύσεις και νέες διαμορφώσεις στον γενικότερα περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου. Μικρές παρεμβάσεις είναι ίσως αυτές, αλλά όταν μιλάμε για το πράσινο της πόλης, η αλήθεια είναι ότι κάθε δέντρο μετράει, κάθε πράξη μετράει, οπότε είναι αυτά χαρμόσυνα νέα. Και αφού μιλάμε για λίγο περισσότερο πράσινο στη Θεσσαλονίκη, εμείς θα συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική. Πάμε να ακούσουμε Big Mouth Strikes Again, The Smiths, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Timberlake και Jessica Biel, διαβάζω εδώ 14 χρόνια γάμου για κοινή πορεία. Αυτό το ζευγάρι, παιδιά, του βλέπει και λες δεν μπορεί να είναι τόσο ωραίο ζευγάρι, τόσο γοητευτική και οι δύο, ειδικά η Jessica Biel. Δεν ξέρω, το συζητούσαμε χθες με τη φίλη μου τη Δήμητρα και λέγαμε δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να υπάρχει όντως. Είναι κουκλάρα, κουκλάρα. Αυτού, αυτού, μη τη ματιάξουμε. Και με αυτή τη σκέψη για το πόσο ωραία είναι μερικοί άνθρωποι, πάμε να συνεχίσουμε.

Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης

0: Κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 89 Rainbow.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μας τώρα! Βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
1: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Μία η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι. Τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 εδώ στον 89 Rainbow. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Θα κάνουμε και λίγο σουσού. Θα κάνουμε και διαγωνισμό για διπλή πρόσκληση για θέατρο. Οπότε συντονιστείτε. Runaway, Bon Jovi, εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Dream On, Aerosmith. Και όπως σας υποσχέθηκα, 89 Rainbow σας στέλνει θέατρο για ακόμα μία φορά. Αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Είστε Όλοι Σας Καθάρματα Ελλάδα 2.0, η οποία επιστρέφει στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943-808089 για να διεκδικήσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Η παράσταση είναι Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου, καθώς και το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Η διπλή πρόσκληση σήμερα αφορά την παράσταση 10 του μηνός, στο Σάββατο, και είναι μια εξαιρετική παιδιά παράσταση βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Ροντρίγκο Γκαρσία, που θα λέγαμε ότι κοιτάζει τη σύγχρονη Ελλάδα κατάματα και θέτει το ερώτημα πότε η ενοχή γίνεται συνενοχή. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με μήνυμα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω, νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Χαιρετίσματα. Φιλιά πολλά στο Φάνη, τον φίλο μου τον αδελφικό, τον Μανώλη, τον Δημήτρη που μου στέλνει το ζεστό του καφέ, τη Θάλια, τη Μαριάννα, τον Αχιλέα, τη Γιάννα. Φιλιά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Τη Λίντα βλέπω εδώ. Φιλιά, με ρωτάτε όλοι γιατί δεν έπιασα το σουσού σήμερα. Δεν το έπιασα, παιδιά, το σουσού, γιατί το πιάσαν οι πρωινοί. Πόσες φορές να το συζητήσουμε, πόσες φορές να μας ακούσετε και εμάς. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι για όλη μέρα. Πάντως θα αφήσω εδώ και θα δηλώσω ότι εγώ είμαι Team Βύση.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow. Εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάση Μωραήτης. Να έχετε ένα υπόλοιπο Τετάρτης μαγικό, να περάσετε όμορφα. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ, ίδια ώρα στις 11. Φίλοι, μεγάλο

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Afroline.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: 59 χρόνια

0: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2. Είστε στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Και σήμερα μαζί έως στις 5, η καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε μαζί μου το επόμενο τρίωρο. Έχετε γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο παίζω Stories, Rolling Stones και Pretty Maids. Μαζί μου είναι και η Nova. Δυναμώστε ένταση, ξεκινάμε αμέσως με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Ferry. Αυτό είναι το Don't Stop the Dance.

Queen και Show Must Go On. Είστε πάντα στο με τα νέα Rainbow. Θοδωρής Κιτσαλάκης στην παρέα σας. Σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης και ο Σέργιος. Χρόνια σας πολλά. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Σχετική υγρασία στο 60%. Μιλάμε στο Viber στο 69-43-80-80-89 και φυσικά στα social του 89 Rainbow, Instagram και Facebook. Κάντε μας follow για να μπορείτε να μας βλέπετε στο feed σας. Εννοείται μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr για να έχετε την καλύτερη μουσική όπου και αν βρίσκεστε εντός ή εκτός Θεσσαλονίκης. Αμέσως τώρα παίζω Ράσμους, Living in a World Without You.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Δεν μου πάει η καρδιά να το κόψω στο τραγούδι. Την Purple Soldier of Fortune θα δουλέψει η Αλέξανδρα με τα νέα Rainbow. Την επόμενη ώρα θα παίξουμε για μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ που επισκέπτεται αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Να είστε εδώ για να πάρετε μέρος. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού να σας καλέσει ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ενώ αν χρειαστεί να σας επισκεφτεί τεχνικός, αυτό θα γίνει εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Prince. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση της ΟΛΦ και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα ο εντοπισμός στο βυθό του Λιμένα και συγκεκριμένα στο σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτας περίπου 1000 βομβών.
3: Γιατί λέγαμε τι άλλο έλειπε από το θερμαϊκό
2: του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Όλα τα είχαμε, πατήλια, αυτό μας έλειπε τώρα.
3: Θυμήθηκα, παιδιά, μια ιστορία από τα παιδικά χρόνια εκεί στην Ήρυσο. Ναι, όταν παρατηρήσαμε στην Καλλικιδική. Υπήρχε ένας ψαράς από αυτούς με το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, που πουλούσαν, ο οποίος λεγόταν Μπόμπας. Σκέφτηκα τώρα, ας πούμε, να περνάει για να φωνάει. Άιντε ψάρια, ψάρια, γοφάρια, βόμβες, τορπίλες.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: 89 Rainbow. Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

τα νέα Rainbow και Θοδωρής Κουτσαλάκης. Αυτό είναι το You and I από Scorpions. Δημοσιεύτηκε κάποια στιγμή στις αρχές δεκαετίας του 60 ένα άρθρο από το περιοδικό Science, το οποίο ούτε λίγο το πολύ υποστήριζε ότι στις 13 Νοεμβρίου του 26 θα ερχόταν το τέλος του κόσμου λόγω συμπίεσης του υπερβολικού αριθμού ατόμων που θα κατοικούσαν στη Γη. Θα ήμασταν, λέει, τόσοι πολλοί που δεν θα χωρίσαμε στον πλανήτη. Εν τω μεταξύ, μέχρι και το 93 τα νούμερα έβγαιναν, μιας και ο ρυθμός γεννήσεων ήταν αυξανόμενος. Από εκεί και πέρα, για καλή μας τύχη, άρχισε να πέφτει. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί δεν προλάβαμε να πικήσουμε και τον Άρη. Να έχουμε από την πόλη να πάμε στο εξοχικό, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η Guns N' Roses.

Three Doors Down, Here Without You, αγαπημένη επιτυχία στο ραδιόφωνο της πόλης. Είσαστε από τα νέα Rainbow. Τίτλοι τέλος και το Lionel Messi με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Χθες βράδυ με τον 39χρονο superstar να μοιράζει δύο assist και να σκοράρει και ο ίδιος με πέναλτι. Ο Messi είπε αντίο στη φανέλα της Αλμπισελέστε με το νούμερο 10, αφού πρώτα κατέκτησε ένα μουντιάλ, έφτασε σε δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και πανηγύρισε δύο Κόπα Αμέρικα. Μαζί μου είναι η Nova. Με την Nova, τέλος στις αναμονές. Το Nova More ήρθε και αλλάζει τα πράγματα. Και τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν δεν θέλετε να κάλεσετε εσείς, τότε με το Call Me Back στο Nova App και το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Όπως επίσης είναι και η ώρα.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να πάρει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Η ώρα είναι 3. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, Θοδωρής Πιτσαλάκης στο Μετανέα Ρέινμπο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Θυμίζω επικοινωνούμε στο Viber στο 69 43 80 80 89 και στα social Instagram και Facebook.

Άντε πείτε μου εσείς τι έμπνευση μπορεί να είχαν εκείνη τη στιγμή που γράφουν αυτό το τραγούδι. YouTube. With or without you, 89 Rainbow, Θοδωρής Κουζαλάκης στο μικρόφωνο. Μεγάλη προσοχή, γιατί οι απάντες μέσω SMS δεν έχουν τελειωμό. Δεν ξέρω αν άκουσατε το τελευταίο το μήνυμα, το οποίο υποτίθεται πως έρχεται από το gov.gr, κάνοντας λόγο για δήθεν τροχαία παράβαση ή πρόστιμο, και μοιάζει μάλιστα πραγματικό και προερχόμενο από το επίσημο εντός εισαγωγικών site του gov.gr. Πατώντας το link του μηνύματος, τα υποψήφια θύματα οδηγούνται σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που ζητά την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας. Θα κάνουμε κλικ, σβήνουμε το μήνυμα, μην μας αδειάσει το λογαριασμό. Dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black.

0: Pink Floyd και Hey You. Ο Ντανέα Ρέιμπο και ο Θοδωρής Φυσαλέκης παρέα σας. Τρόπαιο νούμερο 102 για τον Νοβάκ Τζόκοβιτς. Το πρώτο του από τον Νοέμβριο. Χθες στέφτηκε για 7η φορά νικητής του China Open. Πλέον μετρά τουλάχιστον έναν τίτλο ATP Tour για 21 συνεχόμενα έτη. Πρόκειται για ένα ακόμη ρεκόρ στην καριέρα του, ενώ παράλληλα πλησιάζει το ρεκόρ των 103 τίτλων του Roger Federer και των 109 του Jimmy Connors. Βέβαια, αυτό λιγάκι άπιαστο φαίνεται, αλλά οκ, okay, ποτέ δεν ξέρεις. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Romantics, ενώ έρχεται και διαγωνισμός για το Τσίρκο Μουντιάλ. Μείνετε εδώ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα, και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed Bath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη, παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα, βοήθεια.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια Κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Νομίζω κατάλληλη φωνή για να ξυπνήσεις Τετάρτη μεσημέρι. ACDC, You Shook Me All Night Long Baby. Ο Ντανέα Ρέιμπο, Θοδωρής Πισαλάκης στο μικρόφωνο. Ο Ντανέα Ρέιμπο σε στέλνει στο Τσίρκο Μουντιάλ. Το ιστορικό ισπανικό τσίρκο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Από 2 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου, με εντυπωσιακά ακροβατικά, μαγεία, ζογκλερικά, φλαμέγκο και πολύ γελιό. Και επειδή τέτοιο θέμα θέλει παρέα, ο Ντανέα Ρέιμπο σου χαρίζει διπλή πρόσκληση. Στέλνετε τώρα τη λέξη τσίρκο στο Viber του Ντανέα Ρέιμπο στο 6943-808089 και μπαίνετε στην κλήρωση για να ζήσετε τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Τσίρκο στο 6943-808089 τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

βλέπω ότι θέλετε να πάτε τσίρκο, παιδιά. Πολύ μου αρέσει αυτό, μπράβο. Εντάξει, θα το αφήσω για λίγο ακόμη. Για να πάρετε μέρος και όσοι δεν προλάβατε. Γράφετε τσίρκο στο 6943808089, αποστολή. Ο νικητής ενημερώνεται μέσω Viber, έτσι, μέσω mail. Εκτός αυτού θα σας πάρει και η Ραφαέλα τηλέφωνο για να ξέρετε. Αυτό ήταν ο Πολ Βαντάκη και το Let Go στο Βοντανέα Rainbow. Θοδωρής Κουτσαλάκης στο ραδιοφωνό σας. Μαζί μας ήταν φυσικά και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στο Βοντανέα Rainbow έρχονται οι Ίνεξες. Λατρεμένο τραγούδι. Never Tear Us Apart. Το album Kick του 1987. Σε λίγο τον Τόνις Λαφογελάκης με τα τελευταία νέα.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, απλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε

ήρθατε στην παρέα μας. Το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, σχετική υγρασία στο 61%. Επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber 6943 80 89 ή μέσω των social σε Instagram και Facebook. Αμέσως τώρα παίζω Cure, Love Song.

από τα παραδοσιακά τραγούδια της Αμερικής αυτό. Οι Animals απλά το ηχογράφησαν ως διασκευή πίσω στα 60's. Άκουσα το Σάββατο μια άλλη διασκευή, αφήστε τα να πάνε. Σαν το συγκεκριμένο δεν έχει πάντως. Αυτό ξέρω. The House of the Rising Sun στο νέα Rainbow. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό, όπου ένας υπάλληλος marketing στο Denver, στο Colorado, απολύθηκε γιατί άργησε 6 ολόκληρα λεπτά να πάει στη δουλειά. Ναι. Καλά ακούσατε. Το ευτράβολο δεν είναι αυτό φυσικά, αλλά το γεγονός ότι την επόμενη μέρα ανακάλυψε ότι η εταιρεία που εργαζόταν είχε ξεχάσει να ανανεώσει το domain της ιστοσελίδας, το οποίο είχε λήξει το προηγούμενο βράδυ και ήταν διαθέσιμο προς αγορά για μόλις 14,99 δολάρια. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Στο δευτερόλεπτο έγινε η αγορά. Σταμάτησε να λειτουργεί το site, τα email και φυσικά του ζήτησαν να του το μεταβιβάσει. Αυτό έστειλε την ειδοποίηση της απόλυσής του και υπογράμμισε την επίμαχη φράση: η πολιτική της εταιρείας είναι πολιτική της εταιρείας. Και εγώ αυτό θα έκανα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε καν πρόλαβε να κρυώσει το πιάτο της εκδίκησης. Είναι να σε θέλει κιόλας όμως, ε. Αυτός είναι ο Alice Cooper.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Made for loving you στο νέα Rainbow. Το Βαλής που τσαλάξει το μικρόφωνο. Τι ωραία να πηγαίναμε μέχρι την Πράγα τώρα, ε. Τέλεια πόλη, δεν το συζητώ. Έχει και πολλούς τουρίστες. Ναι, δεν το συζητάω. Καταπληκτική μπύρα, η τσέχικη μπύρα είναι μοναδική, είναι λίγο πικρή, αλλά νομίζω ότι είναι ότι πρέπει, είναι στα γούστα των Ελλήνων. Και τα φαγητά τους είναι πολύ ωραία. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Εγώ πάντως είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου για άλλη μια φορά και να δοκιμάσω για άλλη μια φορά την αυθεντική τσέχικη μπύρα. Νομίζω ότι να χαθείς στην ομορφιά της παλιάς πόλης είναι κάτι μαγικό και θα πρέπει να το ζήσετε. Κλείστε και εσείς τη θέση σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχονται 30 ακόμη λεπτά γεμάτα αληθινή μουσική. Μείνετε οπωσδήποτε εδώ συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Στην Ιαπωνία θα πάμε τώρα, γιατί εκεί έγινε τη Δευτέρα ένας διαγωνισμός ύπνου. Γελάμε εμείς. Κοιμήσου όσο πιο γρήγορα μπορείς. Το έπαθλο ήταν 11.000 ευρώ. Ωραίο έπαθλο.
3: Ούτε τις οντισιών δεν θα περνούσα, ούτε bootcamp δεν θα με βάζαν.
2: Και εγώ το ίδιο. Ξάπλωναν, λέει, οι άνθρωποι σε αναπαυτικά στρώματα. Ειδικοί αισθητήρες εκεί κατέγραφαν και τα στάδια του ύπνου, σκέψου. Χαμηλός φωτισμός υπήρχε έτσι για να δημιουργεί ατμόσφαιρα.
4: Α, σου δίνανε δηλαδή.
2: Ναι. Και κάποιοι είχαν και τα αρκουδάκια τους έτσι για να χαλαρώσουν. 90 λεπτά ήταν η αποστολή. Κέρδισε μία κυρία και είπε θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να κάνει μετακόμιση.
4: Α, νόμιζα για φιλανθρωπίες. Να τα δώσει στον Καρμέλα.
2: Σιγά, Μαρία.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: 89 Rainbow.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
1: Euro

μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα με Englishman in New York και Sting. Ο Θοδωρής Κουρσαλάκης εδώ για λίγο ακόμη ως τις 5. Για να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τέρμα κόκκινο ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Από Πανόραμα μέχρι και Κωνσταντινοπολιτικά, ενώ το ανατολικό φτάνει και στο θέατρο Δάσους. Από τα δυτικά που Ευκαρπία και μέχρι το 424 είναι λίγο ζόρικα. Αρκετή κίνηση και στην εσωτερική περιφερειακή στη Σταυρούπολη και γενικά κατά μήκος της Μίκη Θεοδωράκη μέχρι το Βαρδάρι θα συναντήσετε δυσκολίες. Η λεωφόρος Νίκη στα κόκκινα αυτήν την ώρα σε όλο της το μήκος, Τσιμισκή χαλαρά και Εγνατία θα τολμήσω να πω. Η ανατολική είσοδος από Καραμαλή καλύτερα από άλλες μέρες, έχει όμως την κίνησή της μέχρι τη Μαρτίου. Αυτή είναι η Queen.

Scorpions με το Always Somewhere στον All The Night Rainbow. Μαθαίνω ότι διπλασιάζονται οι ελεγκτές στα λεωφορεία του ΑΣΤ, έτσι. Οπότε έχετε τον νου σας, πάντα να επικυρώνετε το εισιτήριό σας. Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ υπόψη. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν στην παρέα σας από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 7 του Οκτώβρη. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στο ραδιοφωνό σας και θα μείνει ως 8. Τα λέμε πάλι αύριο ακριβώς στις 2. Πολλά φιλιά, bye.

0: εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πιάσαμε τα μισά της εβδομάδας και είμαστε εδώ με τα καλύτερα και σήμερα ένα τρίωρο παρέα μέχρι και τις 8. Φέρνω και διαγωνισμό. Πρώτα τους Bon

Christopher Cross στον 89 Rainbow, Ride Like the Wind, με προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα. Προσέχουμε τον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις, ανατολικά προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, εκεί πέφτει σημαντικά η ταχύτητα, στην απέναντι πλευρά, στο ύψος της Τούμπας περίπου. Στο κέντρο, η Λεωφόρος Νίκης με χαμηλές ταχύτητες, όπως επίσης και η Τσιμισκή και η Εγνατία, κυρίως στο ύψος της Καμάρας.

0: 89 Rainbow με Simple Minds. Αυτή η μπάντα έχει ήδη 50 χρόνια ζωής και το γιορτάζει με περιοδία. Ξεκινάνε οι Simple Minds 5 Απριλίου από το Πόρτο και ολοκληρώνουν, τουλάχιστον προσωρινά, στις 17 Μαΐου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Βρετανία και Ευρώπη με σούπερ ημερομηνίες για τους Simple Minds και με ένα νέο άλμπουμ να έρχεται τον Ιανουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν και νέο υλικό να παρουσιάζουν. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, πολύ καλή αγαπημένη μουσική και σήμερα. Βλέπουμε τα κορυφαία, τα πιο σημαντικά μουσικά νέα, έχουμε διαγωνισμό και τον Billy Idol να μας χτυπάει την πόρτα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιά.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: 89 Rainbow.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε. Μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

Stones στον 89 Rainbow, ενώ η συνέχεια θα έρθει με τον Mark Almond και το Days of Pearly Spencer. Μπορεί ο Dave Ball να μην βρίσκεται εν ζωή πια, αλλά ο Mark Almond μαζί με τον συνεργάτη του κατάφεραν και ηχογράφησαν πριν την απώλεια του δεύτερου ένα τελευταίο άλμπουμ με του Soft Cell, αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη και τις υπέροχες disco αναμνήσεις τους. Εδώ, solo, με το Days of Pearly Spencer, αγαπημένο

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

τραγούδι και από πίσω τόσοι πολλοί να λένε ότι είναι χαρακτηριστικό της καλής αναλλακτικής rock. Αυτό και έτσι είναι οι White Stripes των 89 Rainbow με το Seven Nation Army. Ο Jack White συνεχίζει με την προσωπική του καριέρα, η οποία είναι πολύ αξιοπρόσεκτη και καλή, και συνεχίζει να ταχώνει όπως και ο Bruce Springsteen και πολλοί άλλοι στον τωρινό Αμερικανό πρόεδρο μέσα από τα social του. Γενικότερα μιλάει πολύ ο Jack White, έχει το θάρρος της γνώμης και το δένει παράλληλα με τις μουσικές του. Black τώρα, από τη Βρετανία φυσικά, τον θυμόμαστε σε ένα από τα καλύτερα του, Wonderful Life, στον 89 Rainbow.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα στο μικροφωνό Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα, πάντα ζωντανά με τα καλύτερα. Σε λίγο News Uprising. Πρώτα Black Sabbath, Paranoid. Έρχεται.

89 Rainbow με την πάντα της, τους Pretenders, I'll Stand By You, με πολλά παράπονα για τον κόσμο ο οποίος κάνει αλόγιστη χρήση των κινητών στις συναυλίες της μπάντας αλλά και γενικότερα, αλλά και με ανοιχτό μυαλό πάντα σε όλα τα μουσικά είδη, και πρόσφατα το δήλωσε αυτό άμεσα με τη στήριξή της στην Taylor Swift και τις νέες της κυκλοφορίες. Πάμε σε Nirvana, Come As

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Τότο στον 89 Rainbow. Αρώματα από παχαρικά στο Μεγάλο Παζάρι, τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα τον Βόσπορο, τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τη ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ανοιχτό που λέτε αφήνει η Μιμή Ντενίση το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.
3: Αχα.
2: Ναι, ίσως και να έχει έρθει ο καιρός λέει να ασχοληθώ και με την πολιτική. Και αν το κάνω θα είναι μόνο γιατί αισθάνομαι ως έχω κάτι να προσφέρω.
3: Ένα βλέπεις, γιατί όταν όλα τα άλλα τα κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία, λες τι μου έμεινε, ας το κάνω κι αυτό.
2: Και πάντα ένας ηθοποιός εδώ που τα λέμε στην πολιτική.
3: Χρειάζεται.
2: Να αρχίσουμε να ραβόμαστε.
3: Ναι.
2: Εσείς φτιάξτε φορέματα για την πρεμιέρα του κόμματος.
3: Εγώ θα πάρω και καπέλο. Δεν θα πάω έτσι στις μιμείς
2: στο νόμα. Καρένινες, δεν θα είστε λίγο.
3: Πρέπει να πάμε λίγο γκράντε.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
6: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: 89 Rainbow.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.

στον 89 Rainbow με U2 και Magnificent. Η υπεύθυνη του Don't Look Back in Anger Film, η δημιουργή του, λένε λοιπόν για το συγκεκριμένο τον Oasis ότι πολύ απλά όταν ήρθε το μόνιασμα των δύο αδερφών, των Gallagher, αυτό δεν έγινε κάτω από μια κουβέντα που είχαν, κάτω από μια συζήτηση, και γι' αυτό ακριβώς δεν το παρουσιάσαμε, γιατί μας ρωτάτε, είπανε. Όχι, δεν έγινε έτσι. Πολύ απλά μπήκαν στο στούντιο, άρχισαν να ηχογραφούν, κάναν τις πρόβες τους και σιγά σιγά έδεσε το όλο θέμα και επανήλθαν. Αυτά για όσους είδατε την ταινία ή για όσους θα μπορέσετε να τη δείτε στο μέλλον. Πάμε σε Pink Floyd τώρα, Wish You Were Here, και σε λίγο φέρνω και Evanescence.

υπέροχο από τα 80's, Moonlight Shadows στον 89 Rainbow, γρήγορη ματιά στην κίνηση. Τα μοναδικά προβλήματα, τα σημαντικά αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι περίπου και την Πολύχνη. Ένα ακόμα μετά τους Red Hot Chili Peppers από Alana Miles, Californication και Black Velvet. Έτσι ολοκληρώνω την δεύτερη ώρα. Σας θέλω εδώ με την τρίτη που φέρνει και διαγωνισμό.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
1: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τρίτη ώρα, πάντα ζωντανά με τα καλύτερα. Σε λίγο, Paul Weller, το αγαπάω αυτό που έρχεται. Πρώτα, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Στον 89 Rainbow AC/DC Back in Black. Πάντως στο τέλος του Power Up Tour τους, όταν παίξαν το Highway to Hell, στη σκηνή είχαν και τον Dave Grohl, τον Nirvana και τον Foo Fighters, και έτσι η βραδιά έγινε ακόμα πιο ξεχωριστή. Θα συνεχίσω rock. Το χρειαζόμαστε αυτή την ώρα. American Woman, Lenny Kravitz τώρα.

0: στον 89 Rainbow με την Turner The Best. Ώρα όμως για διαγωνισμό. Σας στέλνουμε στο Τσίρκο Μουντιάλ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία έως τη 1 Νοεμβρίου. 89 Rainbows χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις. Τι θέλω να κάνεις? Να μου στείλεις τώρα τη λέξη τσίρκο στο Viber μας στο 6943-808089. Έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Καλή επιτυχία!
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Πάμε στο viral της ημέρας που προέρχεται από μια εκπομπή τηλεπαιχνίδι. Το The Chase. Αυτό είναι?
3: Ναι. Με τη Μαρία Μπεκατόρου.
2: Μπράβο. Okay. Λοιπόν, ακούστε λίγο προσεκτικά γιατί παιδιά δεν πάνε να γίνονται επαναστάσεις. Δεν πάνε να γίνονται χαμός, πόλεμοι, αυτά. Το θέμα που απασχολεί τους πάντες είναι η Βύση. Γενικά.
4: Η εμβληματική ηρωίδα του Λέοντος Τολστό είναι η Άννα.
3: Τώρα. Τι βιβλία, τι θέατρο. Δεν πάει να διαβάζεις, δεν πάει να βλέπεις.
2: Ήξερε ο Τολστόι τη Βύση.
5: Τολστόι Νίκο, δεν τον λέγανε στο μικρό? Το λέω ήταν καλλιτεχνικό.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: 89 Rainbow.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Mick Jagger, Just Another Night στον 89 Rainbow. Προσέχουμε την εσωτερική περιφερειακή της πόλης, στο ύψος της Νικόπολης αυτή την ώρα. Μικρές ταχύτητες εκεί, ok? Τα πράγματα τσουλάνε χαλαρά στους άλλους δρόμους, στους κύριους. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ένα, αλλά και στον Αναστάση. Λοιπόν, η Νένα που το κινητό της τελειώνει σε 58 και ο Αναστάσης το κινητό του τελειώνει σε 13. Οι νικητές για τις δύο διπλές προσκλήσεις του Circo Mundial. Αύριο ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Τώρα μια προσωπική αγαπημένη μου μπάντα, η Dandy Warhols, Bohemian Like You στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο έρχονται και η Nazareth και ο Chris Rea.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

δύο τραγούδια πριν το τέλος, το πρώτο από τον Elton John και το τελευταίο από τον Stevie Wonder, δύο καλλιτέχνες που δεν σταματάνε με τίποτα. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας στον 89 Rainbow με τα καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 8. Μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή και σήμερα, την επικοινωνία. Θανάσης Μωραΐδης ακολουθεί, πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτης και θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είστε καλά!

0: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: 89 Rainbow. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Βράδυ Τετάρτης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Έως τις 10 παρέα για να ακούσουμε μαζί αγαπημένα τραγούδια, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Ξεκινάμε με Coldplay.

Scorpions, Still Loving You, στον 89 Rainbow. Οι πρώτες καλησπέρες σήμερα στη Σοφία, στο Γιάννη, στην Χρύσα, στον Κώστα, στην Ειρήνη, στο Δημήτρη. Καλό απόγευμα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Μια ματιά τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στη Μοναστηρίου. Το ρεύμα της Αγίων Πάντων προς την οδό Μοναστηρίου παραμένει κλειστό, με ένα φορτηγάκι που επιχείρησε να περάσει τη γέφυρα αλλά δεν τα κατάφερε, έχει μείνει εκεί. Δημιουργεί προβλήματα με κίνηση και η Κατσιμίδη από Αγίου Δημητρίου μέχρι και την Παπάφη, όπως και η Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Φοινικά. Σε λίγο, αγαπημένα τραγούδια από Bon Jovi και Rainbow, τώρα ακόμη ένα. Το μοναδικό ντουέτο Yusunu Dur και Nene Cherry, 7 Seconds στον 89 Rainbow.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: 89 Rainbow με Talk Talk και It's My Life. Είτε είσαι επαγγελματίας είτε λάτρης του φτιάξτο μόνος σου, στα εργαλεία ένα όνομα πρέπει να θυμάσαι: Μπούλε. Ανθεκτικά, δυνατά και value for money εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά σου επαγγελματικά. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό. Είμαστε σε παράξενα νησιά.
3: Παράξενα.
2: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει νησί στην Ισλανδία όπου κατοικούν περισσότεροι παπαγάλοι του Ατλαντικού, τα γνωστά τα puffins.
3: Ωραία είναι αυτά.
2: Από ότι άνθρωποι.
3: Εγώ προτιμώ τα muffins. Λιχούδα.
2: Μια Μάρθα είναι the muffins στην κυρία μετά. Λοιπόν, δύο. Υπάρχει νησί στη Μεσόγειο όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε
4: τέλειο. Νησί.
2: Τρία. Υπάρχει νησί στη Βραζιλία όπου ζουν χιλιάδες δηλητηριώδη φίδια και απαγορεύεται η πρόσβαση.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
1: 89 Rainbow. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
10: Μα τώρα, βοήθεια!
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
12: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
11: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
12: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
11: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
13: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.

Hot Chocolate, You Sexy Thing στον 89 Rainbow. Αύριο Πέμπτη ανακοινώνεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας και υπάρχουν ήδη φαβοροί. Δεν υπάρχει κάποια λίστα, αλλά υπάρχουν τα γραφεία στοιχημάτων. Ναι, ποντάρουν ακόμη και σε υποψήφιους νομπελίστες. Η Αν Κάρσον από τον Καναδά και η Καν Σουέ από την Κίνα είναι τα δύο φαβοροί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας από τα γραφεία στοιχηματικών εταιριών. Τρίτος, ο δημοφιλής και αγαπημένος Ιάπωνας συγγραφέας Χαρούκι Μουρακάμι. Σε λίγο ακούμε Survivor, τώρα Muse.

Steppenwolf, Born to be Wild, το τραγούδι της ταινίας Easy Rider, στον 89 Rainbow. Και μιλώντας για σινεμά, αυτήν την εβδομάδα άλλη ήταν η πολύ συζητημένη ταινία, το Digger, με τον Tom Cruise, αλλά άλλη ταινία βρέθηκε νούμερο 1 σε εισπράξεις τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα. Το ημερολόγιο της Verity, ένα ψυχολογικό θρίλερ που μπορεί να το ξεχάσεις μετά από μερικές εβδομάδες, ωστόσο έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού. Έχει να κάνει με μια συγγραφέα στα πρώτα στάδια της καριέρας της που μετακομίζει σε ένα απομονωμένο κτήμα μιας οικογένειας. Η συγγραφέας Verity την έχει προσλάβει ως συγγραφέα φάντασμα για να γράψει για λογαριασμό της. Πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway και η Dakota Johnson.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: 89 Rainbow.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, παρέα για μία ακόμη ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο, Brian Ferry και Deep Purple. Ξεκινάμε την δεύτερη μας ώρα με το Model, Another Love.

Deep Purple και Smoke on the Water στον 89 Rainbow, ένα από τα τραγούδια που υπάρχει πάντα στο set list τους. Θα ακουστεί βέβαια την ερχόμενη Τρίτη στην μοναδική συναυλία των Deep Purple στην Αθήνα, μαζί με άλλες επιτυχίες τους και βέβαια τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ, το πολύ καλό νέο τους άλμπουμ, Splat. Μετά από 50 χρόνια και πλέον καριέρας να βγάζεις καλό άλμπουμ είναι μοναδικό. Μόνο αυτοί μπορούν. Σε λίγο Aerosmith και Placebo, τώρα Kim Carnes, Betty Davis Eyes, στον 89 Rainbow.

0: Elvis Presley, Always on my mind. Στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Και το μάθαμε και αυτό. Όχι, δεν είναι η μυρωδιά, ούτε η εξωτερική εμφάνιση που θα μας κάνει να ερωτευτούμε κάποιον. Σύμφωνα βέβαια με μια μελέτη που λέει ότι το 80% των συμμετεχόντων απάντησε ότι στην επιλογή ερωτικού συντρόφου αυτό που ξεχωρίζει και είναι απαραίτητο είναι το επίπεδο ευφυΐας του. Μάλιστα, ένα 90% στην έρευνα θα ήθελε να σχετίζεται ερωτικά με κάποιον που είναι ξεκάθαρα πιο μορφωμένος ή έξυπνος από εκείνον ή εκείνη. Γιατί όμως μας γοητεύει τόσο πολύ η εξυπνάδα? Γιατί πάντα, σχεδόν πάντα, η εξυπνάδα συνοδεύεται από αίσθηση του χιούμορ, δημιουργικότητα, κοινωνικές δεξιότητες και κυρίως το εξελικτικό πλεονέκτημα μιας καλής δουλειάς και ενός υψηλότερου εισοδήματος. Εκεί καταλήγουμε. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

Santana και Black Magic Woman στον 89 Rainbow, ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που η Santana το διασκεύασαν μοναδικά το 1970 μαζί με το τραγούδι του Gabor Szabo, Gypsy Queen, μια μίξη rock και jazz. Σε λίγο ακούμε Europe, The Final Countdown, τώρα YouTube, Beautiful Day, φυσικά εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Phil Collins, In the Air Tonight, στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα, από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως συμβαίνει κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο και πάλι μαζί, ακριβώς στις 8, θα μιλήσουμε και για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης και μην ξεχνάτε, αύριο στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Πιτσάκο. Cape Town, Let It Go για το τέλος. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Και τώρα το contouring.
1: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: 89 Rainbow.
6: 59 χρόνια Μόρις.
7: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 89 Rainbow Legends.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.